Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Τα γαλάζια σου ράβια, τα

ξεσπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

θα τα πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

ξεκινάμε. Με τη δουλειά και με τα ζόρια σε ξεχνώ. Μα είδα το θαύμα και όσο ζω θα το θυμάμαι.

0: μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Γι' αυτό σου λέω, άσε με να κάνω λάθος.

με δυο κρούσα υπόγειο σκυπτό. Η σιρήνα πάνω βιάζει και η

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 7 με 10, μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
8: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά, πολύ πολύ καλημέρα σας. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Και είστε κι εσείς εδώ όλοι συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία. Μια μέρα σαν και τη σημερινή, ή πιο συγκεκριμένα μια μέρα τη σημερινή, 5η 23 Ιουλίου του 2026, μια ακόμα προπαρασκευή, όπου θα παρακολουθήσετε, θα ακούσετε την πρωινή περιπολία. Η πρωινή περιπολία είναι η εκπομπή μας εδώ, η οποία βγαίνει στον αέρα του Ράδιο Εύρος από την Δευτέρα και μέχρι την Παρασκευή, κάθε εβδομάδα από τις 7 μέχρι και τις 10, για λίγες ακόμα εμφανίσεις.
0: Με 6 για την ακρίβεια.
1: Μετά θα αλλάξουμε σεζόν.
0: Ναι.
1: Θα αλλάξουμε σεζόν. Τώρα να σας πούμε ότι μας ακούτε πάντα από τις γνωστές συχνότητες του Ράδιο Εύρος, που δεν είναι κακό να τις υπενθυμίσουμε. 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, 95,3 για όσους ζουν ή διέρχονται από το νότιο κομμάτι του Εύρου και την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αν βρίσκεστε στη Σαμοθράκη ή αν οδεύετε ή κατοικείτε προς την υπόλοιπη Θράκη μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Επίσης από το radioevros.gr διαδικτυακά, όταν δεν κόβεται το ρεύμα, γιατί χθες είχαμε πολλά επεισόδια λόγω των καιρικών φαινομένων, θα τα πούμε στην πορεία, όχι για τα επεισόδια αλλά για τα καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, και φυσικά υπάρχει η ζωντανή μετάδοση μέσω του διαδικτύου και πάλι, μέσω του Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου μπορείτε να μας καλημερίζετε, αλλά να μας στέλνετε και τυχόντα θέματα που έχετε προς ανάδειξη.
0: Ακριβώς. Περιμένουμε, γιατί χθες είχαμε και αρκετά έτσι, περιστατικά. Μετά το μπουρίνι αυτό που έπληξε την πόλη της Ορεστιάδας, είδαμε δέντρα να πέφτουν, να κλείνουν δρόμοι. Η αλήθεια είναι ότι ο μηχανισμός λειτουργήσε, έδειξε τα ανακλαστικά. Βέβαια υπάρχει τώρα και η περίπτωση όπου υπήρχαν δέντρα τα οποία έπρεπε να έχουν απομακρυνθεί εδώ και καιρό, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση όπως η χθεσινή θα ήταν τα πρώτα που θα έπεφταν.
1: Πάλι,
0: που συνέβη κιόλας.
1: Παρά τα ανακλαστικά που λες Γιάννη, πάλι είμαστε στο θεραπεύει και όχι στο προλαμβάνει.
0: Έτσι. Οπότε αν έχει καταγραφεί κάτι το οποίο διέφυγε της δικής μας προσοχής, εδώ είμαστε να μας το στείλετε κιόλας, να το πούμε.
1: Και κυρίως περιφερειακά, όπου το μάτι μας μπορεί να μην φτάνει.
0: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε προβλήματα σε περιοχές εκτός Ορεστιάδας.
1: Όχι, ήταν στα χωριά. Ακριβώς, σαν να έπληξε μόνο την πόλη.
0: Λοιπόν, 23 Ιουλίου όπως είπε ο Χάρης και...
1: Προφήτου η Εζεκίλ.
0: Η Εζεκίλ.
1: Η Εζεκίλ και ιερομαρτύρων Απολληνάριου και Βιταλίου, επισκόπων Ραβένης. Είναι στη Ραβένα ήταν αυτή, την Ιταλία προφανώς. Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 20, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 9 παρά 18 και η μπάλα σε σένα.
0: Ναι, η μπάλα σε μένα, να δούμε τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νομό από τα νότια προς τα βόρεια. Σε αντίθετη φορά δηλαδή από αυτή που ακολουθούμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Λοιπόν, όχι.
1: Όχι, είναι ίδια, είναι από κάτω προς τα πάνω. Ναι.
0: Λοιπόν, στη Σαμοθράκη έχει 23,9 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. 20,3 είναι η θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη. Στο Σουφλί έχει 15 βαθμούς Κελσίου, στο Δημότυχο έχει 16. Η πόλη της Ορεστιάδας έχει 15,8. Αρκετή δροσιά.
1: Ναι, δρόσεις.
0: Ναι, ναι. Ενώ τα Δίκαια έχουν 14,6 αυτή την ώρα. Αυτές είναι λοιπόν οι θερμοκρασίες που επικρατούν σε όλο τον νομό. Εδώ όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή μέσω του Facebook, βλέπετε και την εικόνα που έρχεται από την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού της Αλεξανδρούπολης, στην πλατεία του Φάρου. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει ούτε ισχυρούς ανέμους, ούτε κάποιο ιδιαίτερο κυματισμό.
1: Την ώρα που η Ελλάδα καίγεται, να πούμε έτσι.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Ναι, εδώ τώρα μιλάμε για δύο διαφορετικές εικόνες. Άλλη εικόνα έχει ο Εύρος, άλλη εικόνα έχει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
1: 43,5 έφτασε χθες σε περιοχή της Βιωτίας.
0: Στη Φθιώτιδα.
1: Στη Φθιώτιδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο Λευκοχώρι Φθιώτιδα 43,5. Η Σπάρτη 42. Ο κάμπος Αμφίκλειας 41,4. Γενικότερα το top 8 είναι με 40.
1: Να.
0: Ναι.
1: 37 και 1 είχαμε κι εμείς όμως.
0: Ναι.
1: Δεν ήμασταν πολύ πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πριν ξεσπάσει.
0: Απλά μετά ξέσπασε το Μπορίνι και μας έκανε αισθανθούμε αρκετά καλύτερα. Λοιπόν, 23 Ιουλίου και σαν σήμερα το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδας ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Το 1912 ο Ραλφ Φον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις σφίκες του Αριστοφάνη. Το 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Η σύσκεψη με τη συμμετοχή των πολιτικών αποφασίζεται να... Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή των πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλάφκος Κλειρίδης. Το 2018 έχουμε μια νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Σαν σήμερα συνέβη αυτό λοιπόν. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε η Ελλάδα για εικόνα ασύμετρου φαινομένου. Έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι. Τώρα... Από γεννήσεις, το 1888 έρχεται στον κόσμο σαν σήμερα ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του detective Philip Marlowe. Το 1920 γεννιέται η Αμάλια Ροντρίγκες, πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο. Το 1957 γεννιέται ο Νίκος Ογκάλης, ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής, ενδεχομένως και όλων των εποχών.
1: Ναι, το πιθανότερο.
0: Αν και ο κορυφαίος τώρα θα έπρεπε να πει ότι είναι ο Αντετοκούμπο.
1: Είναι...
0: Αν σκεφτείς την πορεία του.
1: Είναι ότι συγκρίνουμε διαφορετικές εποχές. Είναι σαν να συγκρίνεις τον Πελέ με τον Μέση. Είναι πολύ μακριά. Και ο τρόπος του αγώνα και ο τρόπος της προπόνησης και τα εφόδια που παίρνει κανείς για να κάνει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Ωραία, προχωράμε. 1996. Σαν σήμερα πεθαίνει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ελληνίδα ηθοποιός, η Ελληνίδα superstar. Εγώ ας πούμε, όντας πολύ πιο μικρός, πάρα πολύ πιο μικρός από σένα Χάρη, θυμάμαι έντονα αυτή την ημέρα με την κηδεία της.
1: Ναι, πάντως η περασμένη χιλιετία, ναι, στα παιδικά μυαλά είναι πιο, αποτυπώνεται πιο γλαφυρά το πράγμα.
0: Ναι, θυμάμαι ότι είχε γίνει λαϊκό προσκύνημα, ότι... Ήταν εκείνη η εποχή που όταν γινόταν κηδείς, ας πούμε.
1: Εγώ 4-5 χρόνια νωρίτερα θυμάμαι και τις Μελίνες, ας πούμε.
0: Ναι, λιγότερο. Πάμε στο 2011. Σαν σήμερα συγκλονίζεται η παγκόσμια μουσική βιομηχανία με το θάνατο της Amy Winehouse. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής άφησε τη ζωή της έχοντας έτσι...
1: Τη σύντομη ζωή της.
0: Με τη σύντομη ζωή της, γιατί το 83 γεννήθηκε. Με μπλοκές, με ναρκωτικά, κακή ζωή τέλος πάντων, αλκοολισμός. Μπαινοέβγαινε...
1: Απόρρια ψυχικών νοσημάτων.
0: Προφανώς. Ναι. Πάντως, με τόσο σύντομη καριέρα, άφησε και αυτή πολύ σημαντικό αποτύπωμα. Το 2018 τέλος, σαν σήμερα πεθαίνει η Χρύσα Σπηλιώτη, Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας. Καλημερίζουμε Δέσποινα, Ξανθήπη και Σάκη. Έχουν στείλει μηνύματα στη ζωντανή μας μετάδοση. Περιμένουμε και από εσάς όλους. και πάμε να προχωρήσουμε.
1: Έτσι, καθώς περιμένουμε, για μην περιμένουμε χωρίς να μιλάμε, πάμε στην Live Sport για να αρχίσουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Πάνω-πάνω διαβάζουμε επαφές Ολυμπιακού με Φρόιλερ. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στο κάδρο τον Ελβετό διεθνή χαφ που έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια. Σενάριο για τον Μπραγκάνσα τη Sporting και τον ελεύθερο αλλά ακριβό Φαμπίνιο. Τελειώνει του Τζολάκη στη Χαλ, νέες επαφές με Στεφάν Ορτέγκα. Πιο κάτω πάμε στο κομμάτι που λέγεται Παναθηναϊκός, μια που δίνει σήμερα τον πρώτο του ευρωπαϊκό αγώνα της σεζόν. Μπορείτε, βάλτε τις βάσεις, γράφει. Στην επίσημη πρεμιέρα του Τζέικομπ Νίστρουπ και του Αλέσιο Λύση στον πάγκο τους, Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ από το Sky, από που αλλού, και ΠΑΟΚ στις 10 από το Open, από που αλλού, θέλουν να πάρουν αποτελέσματα στην Ουγγαρία με Πάξη και στην Πολωνία με Δυναμό Κιέβου. Πολωνία, αν εκεί γίνεται ο αγώνας, δεν γίνεται στην Ουκρανία. Αντίστοιχα και να κάνουν το πρώτο μεγάλο βήμα για την ευρωπαϊκή συνέχεια τους. Άρα είναι και οι δύο στο συγκεκριμένο άρθρο. Για να δούμε από την πλευρά εδώ τώρα του Παναθηναϊκού. Κλείδωσε η εντεκάδα με 4 νέους. Πένια, Τσάπρας, Δεφράη, Καμαρά, ο Ολλανδός Στόπερ και ο Καλάμπρια. Οι δύο βασικοί αρχηγοί Νίστρουπ. Θέλουμε δύο νίκες. Στόχος FaceLink. Να προσέξουμε το δίδυμο των φόρτους, όλα ανοιχτά για Σπαρτάκ Τρνάβα και ΤΣΕΣΚΑ 1948. 0-0 έληξε το παιχνίδι. Είναι ο νικητής, θα είναι ο επόμενος αντίπαλος δηλαδή. Χατζηδιάκος και Καμαρά φαίνεται να κερδίζουν τη μάχη της εντεκάδας στον ΠΑΟΚ τώρα αυτά. Από Ελουστόντο και Σανταμαρία αντίστοιχα, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και άλλοι, η τριπλέτα πίσω από τον Μύθου. Λύση, οι παίκτες γνωρίζουν τη σημασία του αγώνα. Και πιο κάτω τώρα να δούμε τι γράφει. Κυνηγός οκταριών.
0: Οκταριών.
1: Οκτάρια ψάχνει. Συνεχείς επαφές Ριμπάλτο με παίκτες και ομάδες για τη μεταγραφή μέσου.
0: Ριμπάλτο
1: είπα. Και ομάδες για την μεταγραφή μέσου που θα καλύψει το κενό του Πινέδα στα πλαίσια του, στο πλάνο του Νίκολιτς. Έζησα μεγάλες στιγμές στην ΑΕΚ, η εξομολόγηση του Ορμπελίν. Τον 18χρονο στόπερ Θεοδωρίδη απέκτησε η Ένωση. Μπασίρου και Γιούρισιτς, παραδίπλα, υπέγραψαν τριετή συμβόλαια. Ανακοινώθηκε χθες ο 26χρονος μέσος και ο 25χρονος μπακ σήμερα και πετάει για Ιταλία. Αυτά είναι στον Άρη, έτσι στον Άρη είναι, το σπίτι των Ολυμπιονικών. Ο Ισίδωρος Κούβελος ζήτησε από τον Γιάννη Βρούτσι να ανάψει το πράσινο φως για κατασκευή του στο ΟΑΚΑ με πόρους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Όφι, επαφές με τον Αϊτόρ, Ηρακλής, άρχισε τα κοψίματα ο Ματσάρη. Ατρόμητος, έκλεισε και έρχεται ο Νούνιες. Μάρκο, παλεύει για το Κολπογκρόσο με Λαραμπή. Τώρα δίπλα, πάντα ήθελα να έρθω εδώ, λέει. Ο Μίλερ Μακιντάιρ πάτησε χθες Αθήνα για να αναλάβει την παγκέτα στην επίθεση του Ολυμπιακού. Τι είπε για Μοντέρο, Βεζένκοφ και τον ρόλο του στο απλάνα του με τη Λίμπαρ. Σήμερα εξετάσεις και υπογραφή σε τριετές συμβόλαιο. Πάμε στην Sport Day.
0: Η οποία γράφει, πάω για δύο, Παναθηναϊκός δηλαδή για δύο. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ζήτησε πρόκριση με δύο νίκες, ξεκινώντας από το απόψινό παιχνίδι στην Ουγγαρία. Ο Δανός τεχνικός είπε ότι υπάρχει πίεση, αλλά αυτό το γνώριζα όταν υπέγραφε στους πράσινους. Ο Ντεφράι, νέος αρχηγός, πιο επιθετική από τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ, χαρακτήρισε την τωρινή ομάδα του Τριφυλιού ο προπονητής της Πάξη. Μάλιστα. Πιο πάνω, Φρόιλερ. Συμφωνία με τους Ιταλούς, ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Ελβετό διεθνή που μένει ελεύθερος από την Πολώνια. Ο 34χρονος μέσος έπαιξε βασικός με την πατρίδα του σε όλα τα παιχνίδια της στο Μουντιάλ. Εγκόγκε από τη γειτονική χώρα μεταδίδουν ότι οι Πειραιώτες ζήτησαν δανεικό από την Νάπολη τον Βέλγο Εξτρέμ. Τζολάκης, ο Ατζούν τον περιμένει. Στην αριστερή στήλη τώρα. ΑΕΚ, ένα αρτικόλεξο των λέξεων, αναζητεί εναλλακτικό Καγκουά. Απομακρύνεται η περίπτωση του Αφρικανού με το Ριμπάλτα να κοιτάζει άλλους χαφ. Πιο κάτω τώρα, τρόφι τουρ, κυτρινόμαυρο πάρτι σε Χανιά και Ρέθυμνο για το τρόπαιο του πρωταθλήματος και επένδυση. Στην Ένωση ο 18χρονος Θεοδωρίδης της Αρμίνια Μπίλεφελντ. Μπίλεφελντ, οκ, δεν την ήξερα την κυρία.
1: Λοιπόν, να μην σου πω ότι είναι και γερμανική.
0: Okay. Λοιπόν, 8 η ώρα απόψε για τον ΠΑΟΚ, να μπει λέει με το δεξί. Είμαστε έτοιμοι για πρόκληση, δήλωσε ο Λύση. Τσιφτσής, ψυχραιμία σε όλο το μάτς. Ανέλαβε την ΚΑΠΑ 19 ο Ελκαντουρί. Άρης, υπέγραψε ο Μπάστρου.
1: Μπασίρου.
0: Και διεθνή Μπέζος στο κατόφλι της Λίβερπουλ. Ο Τζεφ Μπέζος, ιδιοκτήτης, τέλος πάντων, μεγαλομέτοχος της Amazon.
1: Θα μπορούσε να πάρει όλο του Λίβερπουλ, αν
0: ήθελε. Ακριβώς. Τώρα, ο τρελός του χωριού λέει βράζει ο Σέρβος. Δεν ξέρω σε ποιο αναφέρεται στον Νίκο.
1: Δεν ξέρω, πάντως του βγάλουμε γρήγορα.
0: Ναι. Όφι, δυνατά για Αϊτόρ και Πανετολικός έκλεισε, για να δω εδώ πέρα τι λέει, Ερακόβιτς μάλλον. Μπάσκετ, σύριαλ με Χεζόνια, το αλαλού με το buyout του Κροάτη και το δημοσίευμα της Μάρκα που βάζει στο κόλπο και τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ενώ ήρθε και ο Μακιντάιρ στη Super League, Μαρκό για μπαμ με Ελ Αραμπί. Α, καλώς. Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί επιστρέφει. Στα 40 του.
1: Λοιπόν, ξέρω, είδα χθες ένα Σέρβο να βράζει.
0: Ποιον?
1: Από το κακό. Αυτό μου πήγε να βγει έξω από το αεροπλάνο, πέρασε στο παράθυρο.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος έχει μεγάλα προβλήματα. Λοιπόν, πάμε στο φως στο σπορ. Μια ζωή θρύλος, η μοναδική σταθερά στη ζωή μου είναι ο Ολυμπιακός, είχε πει ο Αλέξης Σταμάτης στη τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει σε αθλητική εφημερίδα. Τιμώντας τη μνήμη του, το φως αναδημοσιεύει όσα είχε δηλώσει στις 18 Ιουνίου του 20 ο εξαίρετος συγγραφέας που έφυγε προώρα. Φρόιλερ και Αλαβές. Πολύ ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού για χάφου. Ο Ελβετός που έχει μείνει ελεύθερος από την Μπολόνια. Τι κοιτάζουν οι Ερυθρόλευκοι από την Ισπανική ομάδα και γιατί είναι περισσότερες πιθανότητες για χτύπημα από την Ιβυρική. Τι ισχύει για Βαϊνάλντουμ. Η σιγουριά και το κόλλημα. Ο Ατζούν είναι βέβαιος για την απόκτηση του Τζολάκη. Στον αντικαταστάτη του δείχνει να κολλάει το θέμα. Ξανά στο προσκήνιο Σα, τι παίζει με Ορτέγκα. Θέλει άμεσα τον Σάλιακα ο Μεντιλίμπαρ. Κατά σκοπία στην Αϊμέγγεν, τι έχει δείξει στα φιλικά. Το μήνυμα στο Γιάρεμτσουκ, η αλήθεια για τις πωλήσεις. Από την αριστερή πλευρά, από τον μπάσκετ του Ολυμπιακού, πάντα ήθελα να παίξω εδώ. Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού από χθες βράδυ ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος δήλωσε έτοιμος να δουλέψει σκληρά για τη νέα του ομάδα και ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί για τους ερυθρόλευκους φιλάθλους. Μένει ο Λαρετζάκης, όλο ένα και κερδίζει πόντος η παραμονή του Λάρη στην ερυθρόλευκο ρόστερ και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Συνεχίζουν να παρακολουθούν το Χεζόνια οι Πειραιώτες, σκληρή στάση της ΚΑΕ στην υπόθεση Walkup. Νέο συμβόλαιο στο Χολ, στον Ολυμπιακό, έχουν εκτιμήσει ιδιαίτερα τη συμπεριφορά και την προσφορά του Αμερικανού Σέντερ και προσανατολίζονται στην πρόορη επέκταση της συνεργασίας τους. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, πάμε να δούμε τι γράφει. Άμυνα για πρόκριση γράφει. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται απόψε στις 8 στην Πολωνία, κόντρα στην τυπικά γηπεδούχο Δύναμο Κιέβου. Είπαμε θα το δείξει το Open για το δεύτερο γύρο του Europa Link. Προσοχή στα μετόπισθεν, ζητά ο Ιταλός coach Αλέσιο Λύση απέναντι στους Ουκρανούς που δημιουργούν πολλές ευκαιρίες στους αγώνες τους. Δοκιμασία στο Δούναβι, ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση για να προχωρήσει στο Conference Link απέναντι στην Πάξη, την οποία αντιμετωπίζει απόψε στις 9, ο Sky θα το έχει το παιχνίδι, στην Βουδαπέστη, κανονικά στην αποστολή ο Φαντρόγγελεν που δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Κλείνει στον Αποέλ ο Σιώπης. Πιο κάτω, όλο και πιο ψηλά, η Μαρκό είναι έτοιμη να εντάξει στο δυναμικό της τον πολύπειρο μαροκινό κολτσί Γιουσέφ Ελ Αραμπί, δείχνοντας ξεκάθαρα πως στόχος της είναι η άνοδος στη Super League. Το, για το κόλπο γκρόσο, η Ιταλική Ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι προσπαθεί να πείσει τον Pep Guardiola να αναλάβει τη σκουάντρα Τζούρα και να την οδηγήσει ξανά στις μεγάλες διοργανώσεις. Και τέλος πέρασαν τα κορίτσια, η γυναική ομάδα του ΠΑΟ και επιβλήθηκε 3-1 της ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ στη Βέρεια και προκρίθηκε στο τελικό του ομίλου για τον πρώτο γύρο του Champions League, όπου μεθαύριο θα αντιμετωπίσει την Νιέφτσι Μπακού.
0: Α, Νιέφτσι Μπακού.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, ακολουθεί η εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής. Γράφει, τι θέλει ο Μέντι για τον άξονα, μαέστρος που θα δαγκώνει. Το μεγάλο κόλπο ψάχνει ο θρύλος στη χρυσή λίστα με Φαμπίνιο, Εουστάκιο Μπραγκάνσα, Εσπόζιτο Άμραμπατ.
1: Κι είναι ο Σουάρες παίζει ακόμα, που δάγκωνε.
0: Όντως. Ολυμπιακός για Εγκόγκε. Τι λένε οι Ιταλοί για τον Βέλγο Εκστρέμ που δεν υπολογίζεται στην Νάπολη και παραμένει ανοιχτό του Καντσελιέρι. Το δυνατό χαρτί στη δύσκολη παρτίδα για τον Φαμπίνιο που ποντάρει ο Ολυμπιακός για το θαύμα. Ξανά για Φρόιλερ οι Ιταλοί. Ο ελβετός μέσος που είχε αποκαλύψει ο Κόκκινος Πρωταθλητής από τις 26 Ιουνίου επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό. Στο μπάσκετ τώρα. Ισπανικό σενάριο για το θρύλο, βόμβα Χεζόνια. Πρώτο θέμα στη μάρκα, πώς μπλέκουν τον Ολυμπιακό, τι συμβαίνει με το NBA και την Dubai. Έφτασε στην Αθήνα για τον θρύλο ο Μακιντάιρ. Άτυχος, αλλά πλησιάζει ο Σάλιακας και ο κύριος, όχι, τέρμα πάνω, γράφει καμπανάκι στην Νάιμέγγεν. Ο προπονητής των Ολλανδών ζήτησε ακόμα 6 μεταγραφές.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Η ώρα του σπόρ ακολουθεί.
1: Πάμε στην ώρα του σπόρ λοιπόν που ακολουθεί και που γράφει παίζει ξανά, όχι πιάνει ξανά δουλειά η ΑΕΚ σήμερα στο Apeldoorn, συγγνώμη, με εντελώς διαφορετικό σχεδιασμό και στόχευση. Φοβερή γραφή αυτή. Ναι. Λοιπόν, στη ΛΑΣΚ δανεικός και επίσημο Λιούμπισιτς με οψιόν αγοράς. Μάχη με τον χρόνο, η ΑΕΚ έχει πατήσει γκάζι προκειμένου να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατόν τουλάχιστον μια μεταγραφική κίνηση. Μπαμ με τη ζωή Νάση, όλα τα δεδομένα, το δίδυμο της Εθνικής Ελλάδος πλέον κάτω από τα γκολπός της ΑΕΚ. Α, έχει την πρώτη και τη δεύτερη τερματοφύλακα. Πάμε στη Sport Time.
0: Η Sport Time έχει από τι φόρο τιμή στα θύματα στο μάτι και με το φως της κάθε μέρας ρωτάμε τι, πώς και γιατί. Πώς να φέρουμε σε πέρας το χρέος, την αλήθεια, την τιμή. Αυτό βρίσκεται σε μια μαρμάρινη επιγραφή στο μνημείο για τα θύματα της καταστροφικής φωτιάς στο μάτι. Πάμε να προχωρήσουμε με την επόμενη εφημερίδα.
1: Αυτή είναι η Μέτροσπορ.
0: Η Μέτροσπορ.
1: Η οποία λέει τους ξέρεις το 100%. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δουλεύει με τον βασικό κορμό χωρίς να κάνει χρόνο για γνωριμίες και προσαρμογές, περιμένοντας βέβαια να γίνουν και ορισμένες ποιοτικές προσθήκες. Αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο του Άρη. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα σκοράρει, αλλά να σκοράρει η ομάδα. Ένα από τα πρώτα μηνύματά του προς τους παίκτες, ποιου, του Μπασίρου. Επίσημα λοιπόν Μπασίρου, ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Νιγηριανού μέσου για 3 χρόνια. Θα τα δώσει όλα για την ομάδα, δήλωσε. Τώρα αρχίζουν οι εξετάσεις για τον ΠΑΟΚ. Ζήτημα πρώτο για τον ΠΑΟΚ είναι ένα αποτέλεσμα που θα δείξει πρόκριση στον επόμενο γύρο. Αυτό το βράδυ, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ στις 8 είπαμε. Λοιπόν, λύση. Θέλω ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ επί 90 λεπτά. Τσιφτσής, εμείς πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας. Νέα Τούμπα, άρχισαν γεωτρήσεις στο γήπεδο που θα γίνουν συνολικά 21, θα γίνουν συνολικά 21 για να εκτιμηθεί στατική μελέτη. Α, δεν είναι για πετρέλαιο. Πέρασε στο Φίνις και παίζει με Νεύτσι. Το Σάββατο πάλι στη Βέρεια κρίνεται η πρόκριση για το δεύτερο γύρο. ΠΑΟΚ, ναι, είναι η ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ που κέρδισε 3-1. Το γυναικείο ποδόσφαιρο βέβαια. Κόβεται ο Κακά. Δεν έπεισε το ματσάριο 36χρονος επιθετικός στον Ηρακλή. Πλέον έχουμε και αυτήν την πολυτέλεια να κόβουμε παίχτες, να διώχνουμε. Έτσι όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες, 36 χρονών ο άλλος. Απέλησε Μπασινά και Αμανατίδη ο Μονεμβασιώτης. Πότε πρόλαβε, πότε τους πήρε, πότε τους απέλυσε. Από αύριο η ομάδα στο Μπολζάνο της Ιταλίας. Επιστροφή Γιάννη στο φιλαθλητικό, λέει. Πήγε για προπόνηση μαζί με το νέο συμπαίκτη του στο Σχίτς, Ντέβιον Μίτσελ, στο κλειστό στο οποίο άρχισε την καριέρα του. Ωραία κίνηση. Λοιπόν, αυτά λένε τα πολιτικά,
0: τα αθλητικά
1: πρωτοσέλιδα, και εμείς μπορούμε να διαλυματιστούμε.
0: Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής ημέρας.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Σήμερα 5η 23 Ιουλίου εδώ στο Ράδιο Εύρος. Παρέα με όλους εσάς. Τώρα βλέπω μήνυμα από την Ιωάννα, από τη Σταυρούλα, από τον Χρήστο, από την Ελένη. Τα τελευταία μηνύματα. Νωρίτερα έστειλε ο Σάκης, η Ξανθή και η Δέσποινα.
1: Ιωάννα, δεν μας έστειλε χθες πώς είσαι.
0: Ναι, δεν μας έστειλε όντως. Μας έστειλε απλά την καλημέρα της.
1: Μετά τη συνάντηση στον δρόμο.
0: Α, οπότε...
1: Αλλά ήμουν βιαστικός. Την είδα να είναι ικανοποιητικά.
0: Ωραία. τι θα έλεγα. Ναι, πέρα από όλους αυτούς, μαζί μας έχουμε και σήμερα το Παντρόν. Στην πλατεία της Ορεστιάδας, στο κέντρο της Ορεστιάδας. Απέναντι από την πλατεία, για να είμαστε ακριβείς. Εκεί λοιπόν μπορείτε να ξεκινήσετε τη μέρα σας και να πορευτείτε σε αυτήν, γιατί ξεκινά από νωρίς το πρωί και είναι μέχρι νωρίς το άλλο πρωί ανοιχτό.
1: Μπορείτε παράλληλα να πάρετε και το μπραντ σας,
0: ναι,
1: έτσι ώστε να αποκτήσετε και δύναμη για την υπόλοιπη μέρα.
0: Έτσι, οπότε... έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να... μαζί μας είναι και τα σιδηρικά χρώματα,
1: θέρμανσης,
0: αρδευτικά, Κασαπιάν, μια επιχείρηση που λειτουργεί στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας
1: από πότε?
0: Το 1924.
1: Ξαναπέσω τον αριθμό.
0: 1924.
1: Γιάννη, κέρδισες έκπτωση 24% σε όλες τις αγορές σου.
0: Ακριβώς. Πηγαίνοντας λοιπόν στα σιδηρικά Κασαπιάν, στην οδό Σωτηρίου Τσερκέζη και
1: 39
0: τέλος πάντων και Αγίου Θεοδόρου γωνία, μπορείτε αναφέροντας αυτόν τον αριθμό να πάρετε αυτή την έκπτωση. 24%, δεν το λες και λίγο.
1: Ακριβώς. Πάτε μαζί μας η Fit Car Rental που νοικιάζει αξιόπιστα, καθαρά, δυναμικά, καλοσυντηρημένα αυτοκίνητα και είναι καλοσυντηρημένα γιατί διαθέτει και συνεργείο. Συνεργείο που δεν συντηρεί όμως μόνο τα προσενοικίαση οχήματα αλλά και όλα τα δικά μας, εφόσον κλείσουμε ραντεβού και

0: Σε πού, από πού, σε Ορεστιάδα βασικά, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63, βασικά είπα έτσι, είναι. Πώς φαίνεται ότι μεγάλωσα το 80, και στο Δημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο στην 25η Μαΐου. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε το Top Charm.
1: Να μην το ξεχνάμε, βέβαια, αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα, Ορφέως 21 στο Δημότυχο για την περιποίηση και τον καλοπισμό άνω και κάτω άκρων. Και η Ιωάννα μας ενημερώνει ότι είναι καλά και ότι είναι σε φάση ίεσης και οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στις πολιτικές εφημερίδες και να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Δημοκρατία.
0: Και μπορούμε να δούμε το κανονικό μέγεθος της φωτογραφίας του Μανώλη Κοτάκη.
1: Βελτιωμένος.
0: Ο οποίος γράφει ισκιώδης.
1: Υπουργή εξωτερικών.
0: Είναι, υπουργή θα είναι προφανώς. Και ο γεωπολιτικός λαϊκισμός.
1: Ναι.
0: Πιάσαμε την αντιπολίτευση τώρα, τις αντιπολιτεύσεις. Πιθανόν σκιώδες, δεν μπορεί να είναι μέσα στην κυβέρνηση. Μετά τις αποκαλύψεις της Δημοκρατίας, βόμβα από τον Βλάχο στη Βουλή για εξηγήσεις, ζητεί εξηγήσεις από Μητσοτάκη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Άρση, τι λέω Θεέ μου, αίτηση για κατάθεση όλων των εγγράφων από το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Πιο κάτω, ακόμα χειρότερα, ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς. Αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έχασε τη μιλιά του ο λαλίστατος Άδωνης. Μπορεί να παραμείνει άλλο στην κυβέρνηση. Στον αέρα η αρχιοθέτηση για τα αδιευκρίνηστά του. Σαδιστική εκτέλεση έργων σε ακατάλληλες ώρες, λέει. Καθημερινό μαρτύριο για εκατομμύρια Αθηναίους εν μέσω καύσωνα στο μετρό. Ταλαιπωρία και με τις συνεχείς διακοπές ρεύματος λόγω του διαλυμένου δικτύου. Τι είναι ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Στο βάθος ο ΠΚΠΕ. Εταιρεία στην Κρήτη πίσω από τους εμπριστές της Μεσσηνίας. Άιντε, άιντε, ξαπλώνονται.
1: Τι πράγμα.
0: Εταιρεία στην Κρήτη πίσω από τους εμπριστές της Μεσσηνίας.
1: Ό,τι
0: να είναι. Ναι, για να κρύψουν τα ίχνη τους έκαναν σε λίγο. Θα πούνε ότι είχαν και offshore για να, για να βάζουν φωτιά στα χωράφια. Λοιπόν, βγήκαν μαχαίρια. Ξαφνική επίθεση από το πρώτο θέμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Μπα. Νέο πραξικόπημα. Περίεργη παράταση ενός έτους στις διοικήσεις των δικαστηρίων. Μπάζωμα τεμπών στο Σκαμνί Τριαντόπουλος και Αγοραστός, η πρόταση του εισαγγελέα. Και πιο κάτω διασύρθηκε και από τον Κουτσούμπα αβίαστος ο πρωθυπουργός για την τεχνητή νοημοσύνη. Αδιάβαστος, αβίαστος. Λέω και τι, πού βιαζόταν να πάει και πού δεν βιαζόταν. Αδιάβαστος λοιπόν για την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν λέει και από τον Κουτσούμπα, δηλαδή τι έχει ο Κουτσούμπας. Προκλήσεων συνέχεια. Ξαναβγαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο το Roots Race. Σεισμικές έρευνες στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Τι το πήραν για να το έχουν δεμένο.
0: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Γιατί τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια, Γιάννη. Αυτό τα βγάζουν έξω. Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
1: Πάμε να δούμε τι γράφει και ο ελεύθερος τύπος. Τα έξι σώζ για την επιστροφή ενοικίου. Αναλυτικός οδηγός για ενοικιαστές. Οδηγός λοιπόν για τη σωστή συμπλήρωση των κωδικών της φορολογικής δήλωσης.
0: Για πότε.
1: Για πότε, ναι. Δυνατότητα διόρθωσης λαθών έως στις 30 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι. 7 μήνες δηλαδή προσπαθούσαμε, κάναμε λάθος και τώρα σε ένα μήνα τα διορθώσουμε όλα.
1: Ναι.
0: Δεν παίζω.
1: Πώς πρέπει να δηλωθούν τα μισθώματα για κύρια ή φοιτητική κατοικία και ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος.
0: Γιατί δεν μας τα λύσει τόσο καιρό.
1: Στην αριστερή πλευρά τώρα, 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο μάτι. Θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Κάλλη αναγνώστου, πρόεδρος συλλόγου. Κάηκα σχεδόν ολόκληρη. Κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη. Οι καταδίκες, οι τέσσερις φυλακίσεις και η δικαστική συνέχεια. Η μέρα που κατέρευσε το ηθικό πλεονέκτημα, η στημένη σύσκεψη Τσίπρα, οι διακοπές στο Κότερο και η σκηνοθετημένη συνάντηση με κατοίκους. Πιο πάνω τώρα, Δόκτωρ Αθανάσιος Δρούγος. Τι κρύβει το πυρηνικό οχυρό του Ιράν που θέλει να χτυπήσει ο Τραμπ?
0: Τι παίζει και η αλήθεια. Ποιος ξέρει, γιατί και οι Ιρανοί εξαγριώθηκαν πολύ. Άμα χτυπήσουν τα πυρηνικά μας, λέει, θα έχουμε κλιμάκωση. Τώρα τι είδους κλιμάκωση,
1: ναι.
0: Άμα χτυπήσουν τα πυρηνικά τους.
1: Λοιπόν, ψηφίστηκε ο νόμος, εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών στη Γαλλία.
0: Προσανατολίζεται, λέει, και η Αγγλία να κάνει κάτι αντίστοιχο και το μελετάει η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.
1: Μάλιστα.

0: Βέβαια, η Αγγλία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Δεν είναι, όχι, άσχετο το ένα με το άλλο, αλλά λέω το μελετάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ως μπούσουλα το πώς θα πάει η εφαρμογή στην Γαλλία. Μην ανησυχείτε, ως τις 13 θα μεγαλώσει μέχρι να πάρουν τις αποφάσεις.
0: Λοιπόν, όχι από το State Department για F-35 στην Τουρκία και ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις. Η Μέρι Λίντα, η μούσα του Μανολιχιώτη και ερμηνεύτρια όλων των μεγάλων δημιουργών του ελληνικού τραγουδιού, πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Από διπλά, κόντρα με ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος κράτησε τη βουλευτική έδρα μέχρι να πάει στον Τσίπρα. Και δεν αρέσει αυτό στον ΣΥΡΙΖΑ. Χρήστος Τριαντόπουλος για τα Τέμπη.
1: Πάντως, Γιάννη, τώρα συγγνώμη. Πρώτη όταν παρετούνταν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος δεν ήταν που έλεγε παραμένω ΣΥΡΙΖΑ κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα τι θα πει δηλαδή, ότι δεν είπα μέχρι πότε παραμένω. Για εκείνη τη μέρα μιλούσα.
0: Είπε ότι. Το διάβασα την. Πώς το πω, τη δικαιολογία.
1: Ναι.
0: Αδόκιμος όρος του κύριου Φάμελου.
1: Α, δεν καθόλου αδόκιμος όρος.
0: Λέει ότι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Που ήξερα πριν 4 μέρες που παραιτήθηκα.
0: Που μας ψήφισε. Δεν υπάρχει καμία συνοχή. Ο κόσμος ψήφισε εκείνον τον ΣΥΡΙΖΑ και σε εκείνον τον ΣΥΡΙΖΑ ανήκει η έδρα. Γι' αυτό και την κρατάω. Εν ολίγης. Μη γελάς.
1: Μη γελάς. Οι δικαιολογίες βρίσκονται εύκολα πάντα.
0: Χρήστος Τριαντόπουλος για τα Τέμπη. Εισαγγελική πρόταση παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο και μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα να δούμε τι γράφει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Είμαι σίγουρος ότι γράφει νέα. Λοιπόν, σύνταξη συντάξεις κυρίας. Ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά. Νέα γενιά διεκδικήσεων εν όψη μολονότι η τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλεί. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς, τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Στο ένθετο υγεία υπάρχει επίσης η μονάξια. Μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο θάνατο, λένε. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990. Ωστόσο, αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Φταίει το ελαιόλαδο. Λοιπόν, μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία. Οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν. Τα σκληρά διδάγματα και οι ανεξιχνίαστες πτυχές του δράματος, χαρακτηριστική εικόνα. Με τη θολή ατμόσφαιρα από τους καπνούς στην ακτή όπου προσπαθούν οι άνθρωποι να καταφύγουν για να γλιτώσουν από τις φλόγες. Από τη δεξιά στήλη για τον μπάζωμα ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο τους Τριαντόπουλο, Αγοραστό και άλλους τρεις συμμετέχοντες. Από 2 Οκτωβρίου ξεκινούν οι δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, νομίζω ότι τελευταία είναι στις 18-20 Νοεμβρίου του κυρίου Σκρέκα. State Department, απαγόρευση ξανά στην Τουρκία για τα F-35. Ναι, έτσι θα πάει αυτό. Μαξίμου, διαγράφουν το Σαμαρά και μετεκλογικά, λέει. Μέρι Λίντα, 1935-2026, μια φωνή, μια εποχή, μιλάνε στα νέα οι τελευταίες συνεργάτες της. Για επικεφαλής, ο Τραμπ θέλει τον Ινφαντίνο στον ΟΗΕ. Δεν θα το θέλει. Αφού του παίρνει τηλέφωνο και κάνει ό,τι πει. Ενώ απειλεί το Ιράν να και ανάβει πράσινο στο Ριάντ για πυρηνική ενέργεια. Α, τι ωραία. Συγγνώμη, ο Τραμπ κατανέμει το ποιος θα έχει πυρηνικά όπλα στον πλανήτη.
0: Ναι, αλλά δεν έτσι νομίζει.
1: Υπόθεση Γεωργίου. Συνελήφθη Αιγύπτιος, 28χρονος θα πούμε εμείς, για τη δολοφονία.
0: Και το μακελιό ακολουθεί, το οποίο γράφει Αιγύπτιος επιβίτορας σκότωσε το Γεωργίου. Έχουμε και μεγαλύτερη ευάνθηση στην
1: σεξουαλικοποίηση του εγκλήματος.
0: Ναι. Τον έπιασαν χθες τη νύχτα, τα χάλασαν στην αμοιβή για τις σεξουαλικές υπηρεσίες και τον έστειλε στην κόλαση.
1: Πώς η αγάπη μετατρέπεται σε μίσος.
0: Τραγικό τέλος του νεοδημοκράτη ποινικολόγου σαν του Σεργιανόπουλου, του Τάχτσι και του Κουμανταρέα. Το στοιχείο είναι η σύλληψη στον Γκάζι για παιδεραστία για την οποία είχε αθωωθεί. Μάλιστα. Από δίπλα τώρα. Η κραυγή
1: όλα
0: της...
1: τα καλά τα είχε δηλαδή, αν είναι έτσι.
0: Έτσι φαίνεται. Η κραυγή της μάνας 14 χρόνια μετά την άγρια επίθεση του βρωμερού Πακιστανού στην Πάρο. Μυρτό μου, σε αγαπώ τόσο πολύ, λέει, κραυγάζει η μάνα. Τριαντόπουλος αγοραστός και μπάζωμα στα Τέμπη, τους πάνε ειδικό δικαστήριο για πλημελιματάκια αντί να τους στείλουν φυλακή, αντί να τους κλείσουν φυλακή. Ανακύκλωση, εκδότες, καναλάρχες και μεγαλοδημοσιογράφοι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο δισεκατομμυρίων της Τεξάν. Ρε και δισεκατομμυρίων πια. Δηλαδή, τι ήταν πια αυτά τα μηχανάκια που...
1: Θα δεν πρέπει να ανακύκλω, να πρέπει να φτιάχνει καινούριο κόσμο.
0: Λοιπόν, έφυγε στο γυροκομείο στα 91 της και η Μέρι Λίντα του Μανώλη Χιώτη, γιατί η ίδια δεν είχε υπόσταση. σύμφωνα με την εφημερίδα, δηλαδή.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και μεραρχία ελληνική, το βιβλίο «Μαρτυρία του στρατηγού Πανουριά για την αποχώρηση των στρατιωτών μας από την Κύπρο».
1: Εντάξει, πιο πρόσφατος αυτός που Πανουριάς, εγώ νόμιζα για τον άλλον θα έλεγε.
0: Ναι.
1: Πάμε στην εφημερίδα Εστία, η οποία λέει απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις το Σεπτέμβριο του 27 έως το Σεπτέμβριο. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Ο υπουργός επεκτείνει μετροπολογία, τη θητεία και διορίζει διοικήσεις χωρίς νομιμοποίηση. Ιωνός για μετάθεση εκλογών του χρόνου και απόπειρα χειραγώγησης μεγάλων ποινικών υποθέσεων η ρύθμισης και η ρύθμισης. Περίμενε. Η ποινικών υποθέσεων ή ρύθμισης. Είναι διαζευκτικό. Αναστάτωση στο δικαστικό κόσμο. Πιο κάτω το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη λέει για τους σκιώδες υπουργούς εξωτερικών και ο γεωπολιτικός λαϊκισμός. Για να δούμε τι. Έπρεπε να βομβαρδιστούν, λέει, με ντρόνς δύο τάνκερ του Γιώργου Προκοπίου και του Γιάννη Λαφούζου, που μετέφεραν νόμιμο ρωσικό πετρέλαιο από το Καζακστάν στην Ευρώπη μέσω του αγωγού της Μόσχας, για να ξεσηκωθεί η φιλοκυβερνητική αρθρογραφία και να ζητά να αλλάξει η Ελλάς στάση απέναντι στην αχάριστη Ουκρανία. Μα εκεί πάμε λοιπόν. Αξίζει να διαβάσετε. Προς παραπομπή Τριαντόπουλου αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα. Πιο κάτω σπάνε το φράγμα των 2 ευρώ οι τιμές των καυσίμων. Καθόλου θετικό αυτό. Η νέα κλιμάκωση της κρίσεως στη Μέση Ανατολή και η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι προκαλούν έντονες πιέσεις στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Σαλμάς, διαπλοκή Γεωργιάδη φαρμακευτικών για χορηγίες σε μέσα μαζικής επικοινωνίας. Το άρθρο του Δημήτρη Καπράνου στη στήλη της ημέρας λέει η Μέρι Λίντα η πρώτη των πρώτων. Πιο δίπλα οι νόμοι ψηφίστηκαν, τώρα κρίνονται τα αποτελέσματα, είναι του Σωτήρη Γιάκη το άρθρο. Η Εστία προέβλεψε την αποτυχία Τρικούπη, είναι του Ελευθερίου Σκιαδά, πρόσφατο γεγονός. Ερώτησης Βλάχου στον Πρωθυπουργό για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Το ζήτημα που αφορά στα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης επανέρχεται στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής συζητήσεως μετά την ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είναι από τις ελάχιστες φορές που βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απευθύνει ερώτηση απευθείας προς τον Πρωθυπουργό για ζήτημα που αφορά στη διαχείριση δημοσίων πόρων. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα πριν το διάλειμμα. Ναι. Προλαβαίνουμε μικρή.
0: Την προλάβουμε είναι η Εσπρέσο. Γυμνός και μελιωμένο το κεφάλι, το κεφάλι στο γραφείο του. Ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου. Φόνος με άρωμα Σεριανόπουλου γράφει και αυτή η εφημερίδα. Μεσήλικας με κοτσίδα ο βασικός ύποπτος. Το ραντεβού στην πλατεία Βικτωρίας. Το άφαντο κινητό και τα κοινά στοιχεία με τη δολοφονία του ηθοποιού. Παλιές υποθέσεις του ξεσκονίζουν οι αρχές.
1: Εγώ νομίζω ότι φταίει η κουτσίδα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Έβγαλε γλώσσα στις φήμες χωρισμού η απάντηση του Σάκης στους κουτσομπόλιδες. Ναι, τέλος πάντων. Η Αλίκη και οι άλλοι, οι καλλιτέχνες που για 30 χρόνια κρατούν ζωντανή τη μαγεία της. Ο Λεπά στην γέφυρες πολιτισμού με το Ουσμπεκιστάν. Και εδώ έχει εδώ τη φωτογραφία των Λεπά με κάποιον
1: κύριο. Ουσμπεκιστανό.
0: Μάλλον. Κάποιον Ουσμπέκο και στην δεξιά στήλη Μέρι Λίντα 1935-2026 έσβησε ήσυχα στο γυροκομείο Αθηνών το άστρο της Ανατολής. Τα διαχρονικά σουξέ και ο γάμος σταθμός με τον Μανώλη Χιώτη. Η αποκάλυψη σοκ στην τελευταία συνέντευξή της στον Νίκο Νικόλιζα. Αυτά και από την Εσπρέσο. Έχει φτάσει πια 8 και εμείς πρέπει να φύγουμε για τις διαφημίσεις μας. Επιστρέφουμε όμως σε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα θεματάκια μας, τα οποία αναμένεται να είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα στην Δράμα και στην Ευαγγελία.
1: Καλημέρα. Φύγαμε.
2: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
10: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. 2 σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε 2 σημεία, Βιπέωρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Σύγχρονο,
13: πολυδύναμο,
12: μοντέρνο,
13: ευέλικτο.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
5: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
12: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
5: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
12: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
5: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
5: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
13: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
14: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
15: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: δεν είμαστε.
1: Συμβαίνει κάτι το ναι, είναι ανανά, είναι σαν τον Τυριτάχτα.
0: Είναι σαν τον Τυριτάχτα στο απαπαπαπα.
1: Δεν γράφονται τέτοιοι στίχοι που λέμε.
0: Αυτά, ναι, τα σπάνια. Καλημέρα στην Τζέννη, στο Βελεστίνο, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα σε όλους όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Ακούτε πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος. Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Και καθημερινά εδώ από τις 7 έως τις 10 ξεκινάμε μαζί τη μέρα μας και βλέπουμε όλη την επικαιρότητα. Φυσικά στην παρέα μας έχουμε το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής Top Charm, το οποίο βρίσκεται σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο, όπως και τα άνθη φυτά μπελιά.
1: Έτσι. Το οποίο βρίσκεται σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο.
0: Αυτό λέω, όπως,
1: ναι, ναι, όπως και ναι, τα άνθη φυτά μπελιά.
0: μαζί μας είναι και η Fit Car Rental για ενοικίαση αυτοκινήτου, αν βρίσκεσαι στην περιοχή και τέλος πάντων χρειάζεστε όχημα.
1: Προσέξτε, μόνο στην Ορεστιάδα.
0: Μόνο στην Ορεστιάδα, ναι. Αλλά μπορείτε να επισκευάσετε στη Fit Car Rental και το αυτοκίνητό σας, καθώς λειτουργεί συνεργείο με πάρα πολύ καταρτισμένο προσωπικό και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να επισκευάσει οποιαδήποτε βλάβη.
1: Ακριβώς. Και πάμε τώρα στην σούπερ προσφορά, την πολύ όμορφη προσφορά που, που κάνει το κατάστημα σιδηρικών χρωμάτων του Κασαπιάν του Βάνη, το οποίο βρίσκεται εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας το 1924, στη Σωτηρίου Τσερκέλη 39. Αν επισκεφτείτε λοιπόν το κατάστημα και εξτομίσατε το μαγικό αριθμό 1924, αυτομάτως κερδίζετε 24% έκπτωση σε όλα τα είδη που πρόκειται να αγοράσετε, να προμηθευτείτε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμβαίνει μόνο μέσα από τις συχνότητες εδώ του ραδιοφώνου μας αυτή η προσφορά. Οπότε το ακούσατε στο Ράδιο Εύρος, είναι αλήθεια και κερδίζετε κιόλας.
0: Έτσι ακριβώς. Καλύτερα δεν μπορεί να υποθεί.
1: Να προχωρήσουμε τώρα όμως στην ανάγνωση των υπόλοιπων πρωτοσέλιδων των απογευματινών εφημερίδων. Ασχέτως αν είναι πρωί. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, η οποία αναφέρει: ο Μάριος Σαλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Την παραίτηση ή την αποπομπή του ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιτακτική ανάγκη να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης που κουκουλώθηκε. Αποκλειστική δήλωση του Σαλμά στην εφημερίδα των συντακτών. Εδώ τώρα να πούμε κάτι ότι βλέπουμε σε άλλα κόμματα. Παραδείγματος χάρη στο Πασόκ και την υπόθεση της Καϊλή. Με το που υπόθηκε κάτι, τίθεται εκτός κόμματος μέχρι να διερευνηθεί, να γίνει το οτιδήποτε.
0: Ναι. Άλλη στάση έχει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αλλιώς αντιμετωπίζει αυτές τις υποθέσεις.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν απομακρύνουν τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όμως με την Άννα Μισελ Σιμακοπούλου ήταν πολύ πιο αυστηρή και αυτή.
0: Ναι, όντως, τώρα που το λες.
1: Είναι άλλο το ευρωπαϊκό μας προφίλ και άλλο το εσωτερικό. Πιο κάτω, η εισαγγελέας για μπάζωμα στα Τέμπη, Τριαντόπουλος και αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της ανάκρισης για τον Κώστα. Αχ, καραμαλή. Καύσιμα ομόλογα μετοχές πιο κάτω. Η τριάδα της φωτιάς απειλεί την οικονομία. Ομόλογα μετοχές. Δύσκολα πράγματα. Δεν έχουμε τέτοια όμως εμείς.
0: Όχι,
1: έχει η χώρα. Ανακύκλωση 7 χρόνια φαγούρα στην κυβέρνηση. Να έτσι άρχισε και η Μέρλιν Μωρό και έμεινε στην ιστορία. Μηδενική πρόοδο στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απειλή βαριών προστήμων.
0: Βαριών.
1: Και τα σπιτάκια στο στόχαστρο. Νομοσχέδιο για το νερό. Ομόφωνο όχι των δημάρχων στην υφαρπαγή των ΔΕΙΑ. Το φακό της εφημερίδας των συντακτών. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα έπρεπε, γιατί θα συνενούσαν οι δήμαρχοι δηλαδή. Ναι. Καύσωνας, εργαζόμενοι εκτεθειμένοι σε επικίνδυνες συνθήκες, ελλειπή για ένα ακόμα καλοκαίρι τα κυβερνητικά μέτρα. Μέρι Λίτα, 1935-2026, μια ζωή από τραγούδι και έρωτα. Και τέλος είναι ποδοσφαιρική αθλητική είδηση. Παρακάτω μπορούμε να πάμε στην καθημερινή όπως κάνουμε καθημερινά πλην Δευτέρας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, γράφει το σημερινό της φίλο. Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία Ρόδου. Με ένα πόρισμα 145 σελίδων για την πολεοδομία Ρόδου, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποκαλύπτει τα παράθυρα στο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών ή άδειες και το πώς δημιουργούνται οι μηχανισμοί διαφθοράς. Οι μηχανικοί έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν άδειες ενβάζοντας στο σύστημα κενά έγγραφα ή ψευδή στοιχεία, ώστε να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου, τα οποία στη συνέχεια τροποποιούν. Σύμφωνα με το πόρισμα, σε αρκετές αιτήσεις στη θέση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, τίτλος ιδιοκτησίας έχει υποβληθεί πανομοιότυπο αρχείο με άλλη ονομασία κάθε φορά, με στόχο την πλασματική συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων. Μάλιστα, δεν θα βρει ο απατεώνας. Θα βρει. Λοιπόν, από δίπλα τώρα έχει εδώ μια φωτογραφία, ένα συντριβάνι. Νομίζω ότι είναι το συντριβάνι της πλατείας Συντάγματος. Μπορεί και όχι, για να δούμε τι γράφει. Στα συντριβάνια και με βεντάλες σε σειρμούς. Και έχει κόσμο εδώ πέρα να προσπαθεί να δροσιστεί. Λοιπόν, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά κατά τόπους τους 43 βαθμούς Κελσίου, οι πολίτες αναζήτησαν λίγη δροσιά στα συντριβάνια. Ενώ επιβάτες σε ΙΣΑΠ και μετρό περιγράφουν τις αφόρητες συνθήκες σε σειρμούς που δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Είναι χειρότερα από έξω. Ακόμη και αν είσαι εκτεθειμένος στον ήλιο, λένε στην Καθημερινή, και επιστρατεύουν βεντάλες και ανεμιστηράκια. Καλά, το γεγονός ότι το μετρό στην Αθήνα δεν έχει air condition στο σύνολό του είναι από μόνο
1: ναι,
0: τραγικό.
1: Είναι τραγικό αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχει τόσο συνωστισμός εκεί μέσα και μόνο από τις θερμοκρασίες των σωμάτων.
0: Τώρα και μιλάμε για μια πόλη, μιλάμε για την Αθήνα, δεν μιλάμε για το Λονδίνο ή την Κοπενχάγη. Μια πόλη η οποία είναι ζεστή, ρε παιδάκι. Δεν γίνεται. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε πιο πάνω. Φοιτητική στέγη, νέα άνοδο των τιμών. Αστόρε Λεβάντε, η ιταλική έκδοση του Bayraktar. Προφανώς μιλάμε για μη επανδρομένο αεροσκάφος. Και γιατί αυξάνονται τα γκρίζα διαζύγια.
1: Τι ποια είναι τα γκρίζα?
0: Δεν γνωρίζω. Α, είναι τα διαζύγια
1: τα
0: σε πολύ μεγάλη ηλικία.
1: Α, ναι. Α, γι' αυτό έχει δύο γέροντες εδώ πέρα.
0: Ναι. Λοιπόν, πιο κάτω τώρα. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Κάθε πολίτης θα βλέπει σε ένα φάκελο τις οφειλές του. Να βλέπει όμως και αυτά που του χρωστάει και το δημόσιο. Αν του χρωστάει, έτσι.
1: Λοιπόν, όσους χρωστάει.
0: Ναι. Ψηφιακό φάκελο οφειλών θα αποκτήσουν σύντομα όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα. Σε αυτόν θα καταγράφονται βεβαιωμένες οικονομικές υποχρεώσεις προς όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα. Όπως η εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι δήμοι κτλ. Μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης πληρωμών, οι οφειλέτες θα ενημερώνονται και για τις δυνατότητες ρύθμισης, θα πληρώνουν εκτός των οφειλών προς εφορία και ΕΦΚΑ και θα εκδίδουν βεβαίωση εξόφλησης. Από δίπλα τώρα μπαίνει πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος για να υπολογίζουν οι καταναλωτές ευκολότερα το τελικό κόστος. Λοιπόν, πλαφόν στο πάγιο των σταθερών τιμολογίων ρεύματος εξετάζει να θέσει η αρμόδια ρυθμιστική αρχή ενέργειας σε μια προσπάθεια να καταστεί ευκολότερος για τους καταναλωτές ο υπολογισμός του τελικού κόστους. Η ΡΑΕ οδηγείται σε αυτή την απόφαση επειδή το μηνιαίο πάγιο είναι πλέον αρκετά υψηλό. Το υψηλότερο της αγοράς αυτή τη στιγμή προσεγγίζει τα 16 ευρώ, με αποτέλεσμα σε μια μέση κατοικία, σε μια μέση οικιακή κατανάλωση να επηρεάζει σημαντικά την τελική τιμή της χιλιοβατόρας.
1: Ναι, πούμε ένα παράδειγμα, γιατί αυτό είναι αγγίζει τα όρια της
0: παράνοιας.
1: Όχι παράνοιας.
0: Της
1: παρατυπίας γενικά. Δηλαδή είναι σαν να προσπαθεί κάποιος να σε ξεγελάσει. Γιατί υπάρχει πάγιο, παραδείγματος χάρη, 5 ευρώ, υπάρχει πάγιο με 15-90 ευρώ. Αν εκείνο το επιπλέον δεκάρικο το μοιράσεις ανακαταναλωθεί σε κιλοβατόρα, τα 12 λεπτά που σου λέει αυτός που έχει το μεγάλο πάγιο, αυτόματα γίνονται 15 λεπτά. Και είναι συγκρίσιμα με τον άλλον που είχε το 5 ευρώ πάγιο. Είναι πολλά πράγματα δηλαδή που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει στο τρυπάκι αυτό και να το καταλάβει ο μέσος καταναλωτής και στο κάτω-κάτω της γραφής γιατί.
0: Ναι. Συνεχίζω. Όταν η τεχνητή νοημοσύνη βγαίνει εκτός ελέγχου, πως ένα πρόγραμμα χάκαρε από μόνο του μία εταιρεία. Συνέβη και αυτό. Λοιπόν, πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας OpenAI ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο, απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο και έκλεψε διαπιστευτήρια σύνδεσης χακάροντας συστήματα νεοσύστατης εταιρείας. Σοκαριστική στιγμή για την κυβερνοασφάλεια χαρακτηρίζουν την είδηση οι ειδικοί, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου γύρω από το μέλλον της AI και τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά εάν καταστούν ανεξέλεγκτα.
1: Από δίπλα υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα κλεισίματος.
0: Ναι. Πάτα το κουμπί που λένε.
1: Ναι, βγάλω την πρίζα.
0: Από δίπλα τώρα έχει μια φωτογραφία Αμερικανούς και Κινέζους αξιωματούχους. Ο Ρούμπιο λέει προετοιμάζει την επίσκεψη Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχει τη σχετική λεζάντε φωτογραφία. Διμερή συνάντηση είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και της Κίνας Γουάνγκ Γι στις Φιλιππίνες στο περιθώριο της Συνόδου των ΙΠΕΚ της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες το φθινόπωρο. Τώρα στην αριστερή στήλη της εφημερίδας Καθημερινή που συνεχίζουμε να διαβάζουμε, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο σε Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις. Φυσικά μιλάμε για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, το λεγόμενο μπάζωμα. Παρακάτω, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35, λέει το State Department. Το αναφέρει σε επιστολή προς τον δημοκρατικό βουλευτή Wesley Bell με ημερομηνία 22 Ιουλίου του 26, χθεσινή δηλαδή, η οποία έχει περιέλθει εις γνώση της Καθημερινής αυτή η επιστολή.
1: Να.
0: ΔΕΘ. Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου θα οριστικοποιηθούν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Προτεραιότητα δίνεται στους ελεύθερους επαγγελματίες, με την κυβέρνηση να επιδιώκει επαναπατρισμό ψήφων από τη συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα. Νησιωτικοί οικισμοί, τη μετατροπή εγκαταλελειμμένων νησιωτικών οικισμών σε πεδίο αξιοποίησης real estate, προβλέπει σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που κατατέθηκε στη Βουλή. Και Σταύρος Γεωργίου, ένας 28χρονος Αιγύπτιος, συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα πλαίσια της έρευνας για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, ο εντυνόμενης έντασης πόλεμος στο Ιράν διευρύνεται. Ήδη πολλά πλοία άρχισαν να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα έπειτα από τις απειλές των Χούθη. Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απομάκρυνε τον αρχηγό των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ολεξάνδρ Σίρσκι, και επανέφερε στην κυβέρνηση τον πρώην Υπουργό Άμυνας, Μιχαήλο Φεντόροφ. Κινηματογράφος. Το χολιγουδιανό δράμα «Μια θέση στον ήλιο» και το αντιπολεμικό έπος «Σταυρί στο μέτωπο» κυριαρχούν στις επανεκδόσεις που θα δούμε στις αίθουσες αυτή την εβδομάδα. Το σχόλιο άρθρο της Τασούλας Καραϊσκάκη έχει τίτλο «Η ομερτά που σπάει».
1: Κίνος.
0: Για αυτή την περίπτωση στη Μεσσηνία που καίγανε χωράφια και ναι, αυτό είναι το θέμα που καταπιάνεται. Και Μέρι Λίντα, μια ζωή σαν τραγούδι, από τη φτώχεια στο πάλκο και από τα βαριετέ της Αθήνας στις ακροάσεις του Μανολιχιώτη, με τον οποίο εμφανίστηκε σε κοσμικά κέντρα, σε ταινίες, το Λευκό Οίκο, πρικισμένη με φωνητική ευελιξία και σκηνική κομψότητα. Η Μέρι Λίντα, που έφυγε σε ηλικία 91 ετών, ανήκε στην ανήκε στα αλήθεια στη χρυσή εποχή του λαϊκού τραγουδιού. Ναι, κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει αυτό.
1: Ανήκε στα αλήθεια, μα.
0: Ναι, ναι. Και τέλος.
1: Υπόψη ότι μια από τις θαυμάστερες Μέρι Λίντα είχε δηλώσει η Μαρία Κάλλας.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος, το κύριο άρθρο. Θερμοθάλαμη. Τέλος Ιουλίου με καύσωνα και οι δρόμοι είναι ακόμη μποτιλιαρισμένοι. Λύση δεν είναι μόνο οι νέοι αυτοκινητόδρομοι. Μόνιμη οικολογική και οικονομική λύση είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά πώς μπορεί κανείς να τα προτείνει στους πολίτες όταν πολλοί σειρμοί κινούνται σαν σφίζοντες θερμοθάλαμοι? Βήματα έχουν γίνει στις δημόσιες μεταφορές, όμως η πρωτεύουσα ψάχνει ακόμα την αξιόπιστη μετακίνηση που θα βάλει το γιοταχή στο περιθώριο.
1: Αχ!
0: Λένε
1: όσοι κατοικούν στην Αθήνα, αλλά επιμένουν να κατοικούν στην Αθήνα. Πάμε στην Κόντρα News. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Texan, 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι. Δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Με την καταδρομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο και τις εγκαταστάσεις της Texan, το τεράστιο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης μπαίνει στην τελική ευθεία της διευρεύνησης. Όταν βλέπεις κάτι τέτοια, λες ότι ακόμα δημιουργούν, λειτουργούν θεσμοί και δημοκρατία, έτσι.
0: Ναι.
1: Που κάνουν έρευνα ξαφνική, μπορούν να βγάλουν στη φόρα πράγματα. Δεν είναι, γίνονται όλα με μπαζώματα και εγκρυπτό. Συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτη στα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδωνη. Αργοσβήνει η αγορά. Η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, έτσι δεν τη λένε τώρα, το ήταν Ελληνικού Εμπορίου και μετά άλλαξε όνομα, προειδοποιεί για νέα λουκέτα στο εμπόριο. Αντιμέτωπο με νέα λουκέτα θα βρεθεί το εμπόριο, χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Σταύρος Καφούνης, μιλώντας για την αγορά, τα κόστη και τις προτάσεις του εμπορίου εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Τώρα από τη δεξιά στήλη, τραγωδία Τεμπών, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή αγοραστού και Τριαντόπουλου για το μπάζωμα, δολοφονία Γεωργίου, στο μικροσκόπιο το DNA από τα νύχια του θύματος για τον εντοπισμό του δράστη, δεν το πρόλαβαν αυτοί. Τη σύλληψη ήταν αργά το βράδυ. Προειδοποίηση Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δραματική αύξηση του καρκίνου. Τα εμβόλια αυτά. Για ό,τι χρειάζεστε, θα λέμε τα εμβόλια αυτά, είναι να το ξέρετε.
0: Ωραία.
1: Να ποντικήσομεν.
0: Να ποντικήσομεν, άκου εδώ έκφραση. Λοιπόν, εφημερίδα Ποντίκη κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν έρχεται η Πέμπτη και η σειρά της εφημερίδας Ποντίκη, γιατί γελάμε και λίγο. Λοιπόν, γράφει στο σημερινό της φίλο: μόνο με επιδόματα δουλειά δεν γίνεται. Και ποιος μπορεί να διαφωνήσει με αυτό? Ξέρω εγώ. Αυτοί που δικαιούνται επιδόματα. Παρακάτω. Στενή για τους πρώην η πόρτα της ΕΛΑΣ. Της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν,
1: πιο εύκολα λέει θα περάσει Καμίλα από τρύπα Βελόνας παρά πλούσιο στον παράδεισο.
0: Αχα.
1: Κάπως έτσι, αυτό ίσως το είπε, αλλά ναι. Λέω κάπως έτσι το αντιμετωπίζει και ο Τσίπρας, εμπνεόμενος από τη διδασκαλία.
0: Μην είσαι σίγουρος. Λοιπόν, τα στοιχήματα του Σεπτεμβρίου για τον Τσίπρα, ΔΕΘ, δημοσκοπήσεις, ψηφοδέλτια. Πιο κάτω, λίγοι και εκλεκτοί από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Γεροβασίλη, θα περάσουν από τη Χαραμάδα. Το κέντρο, το στίγμα διαχειριστικών λύσεων και το όχι σε λογικές κόμματος διαμαρτυρίας. Μάλιστα. Να. Και έχει εδώ πέρα τον Αλέξη Τσίπρα, κάνει μια ομιλία, λέει «Εγώ προσωπικά δεν θα είχα πρόβλημα αν η ωραία Ελένη ήταν μαύρη». Και το απαντάει κάποιος από κάτω, «Ναι, αλλά αν ήταν ΣΥΡΙΖΑ».
1: Εδώ σε θέλω.
0: Ναι, αλλάζει το πράγμα.
1: Έπρεπε να κάνει δίαιτα για να χωρέσει από τη Χαραμάδα.
0: Ναι. Και κυβέρνηση, προεκλογικό στρες, βάζουν τα γκάλοπ. Μέση Ανατολή, σε επικίνδυνη καμπή η αιώνια σύγκρουση. Και υπογενετικότητα, τρεις σκληρές αλήθειες για το δημογραφικό. Τέλος, οικονομία, ΔΕΘ, τα μέτρα κλειδιά για μισθούς, συντάξεις, στέγη. Αυτά και από το Ποντίκι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει πάει 8.30 και συνήθως τέτοια ώρα, όπως θα κάνουμε και σήμερα δηλαδή, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε.
0: Φύγαμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε στην εκπομπή μας. Είναι η πρωινή περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος στους 97.1 για την πόλη της Ορεστιάδας, του Δημοτήχου, του Σουφλίου, για το Τρίγωνο, για όλο το Βόρειο Εύρο. 95 και 3 είναι για την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη και την υπόλοιπη Θράκη. Και
1: είναι πιο κομψό.
0: Μιας και αναφέρθηκα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, να θυμίσουμε ότι την Κυριακή εμφανίζονται τα ημισκούμπρια στην πλάζ του ΕΟΤ στην Αλεξανδρούπολη. Ένα συγκρότημα το οποίο επανεμφανίστηκε φέτος και όπου πάει κάνει sold out. Κάτι τέτοιο θα κάνει, είμαι σίγουρος, και στην Αλεξανδρούπολη. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα θα ανέβει ο διαγωνισμός για να διεκδικήσετε εισιτήρια. Πληθυντικό χρησιμοποιώ. Εισιτήρια για την μεγάλη αυτή συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή.
1: Ωραία. Να πάρουμε όλοι τις δυνάμεις και να πάμε να δούμε τα ημισκούμπρια. Γιατί πλέον έχει περάσει και, πώς το πω, στη σφαίρα της, της ιστορίας, να πω, της,
0: λοιπόν,
1: μουσικής.
0: Σου είπα, ο πρώτος δίσκος των ημισκουμπριών λεγόταν 30 χρόνια επιτυχίες. Και φέτος κλείνει 30 χρόνια. Δεν το λες και λίγο. Είναι μια εποχή ολόκληρη.
1: Είναι μια εργασιακή ζωή, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην παρέα μας. Στην παρέα μας, Άνθη Φυτά Μπελιάς, με δύο σημεία, δύο καταστήματα, ένα στην Ορεστιάδα στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και ένα στο Δημότυχο στην 25η Μαΐου απέναντι από το νοσοκομείο. Γάμοι, βαπτίσεις, τελετές, κάθε εκδήλωση που μπορούμε να την στολίσουμε με λουλούδια. Φίτκα Ρένταλ, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων στην Καλλιπόλεως 73 Μελοχαγού, Διαμάντη γωνία, και τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού το 2552-028-525. Κασαπιάν Οβανές, εδώ έχουμε και τη σημαντική προσφορά μέσω της εκπομπής μας. Από το 1924, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης στην Σωτηρίου Τσερκέζη. Πηγαίνετε εκεί, αναφέρετε τον αριθμό 1924 που είναι το έτος ίδρυσης και κερδίζετε στις αγορές σας 24% έκπτωση. Παντρών.
0: Παντρών, βέβαια, το Παντρών είναι στο κέντρο της Ορεστιάδας, αυτό που λέμε στην καρδιά της διασκέδασης, γιατί βρίσκεται όσο πιο κεντρικά γίνεται, περικλείνεται από τρεις δρόμους, πώς θα καταφέρνει αυτό μόνο το Παντρών, ναι, θα μπορούσε.
1: Το περικυκλώνουν.
0: Ναι, ναι. Και προσφέρει φυσικά από όλα τα ροφήματα, επιπλέον πολύ γευστικά πιάτα, pancakes, brunch γενικότερα για ξεκινήσετε τη μέρα σας, club sandwich και μέχρι και πίντζα. Όλα αυτά τα πεντανόστιμα τα βρίσκεται στο Παντρόν.
1: Μάλιστα. Και φυσικά Top Charm, κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής σε Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153, δίπλα στην πιάτσα του Ταξί, και Διδημότυχο Ορφέως 21. Λοιπόν, να πάμε στη Star Press, ναι, η οποία από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα προσπαθεί να κάνει διάγραμμα.

0: Παίρνω ηρεμιστικά, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Λέει ο επιβάτης που το ρούφιξ στο παράθυρο. Αυτό είναι ο σέρβος που λέγαμε νωρίτερα.
1: Εγώ το λέω αυτό και θα μου το θυμηθείς. Αυτός ο τύπος, τώρα που τη γλίτωσε. Γιατί εντάξει, τώρα άλλο να το ζεις.
0: Ναι.
1: Τώρα που τη γλίτωσε, θα πάρει μια αποζημιωσάρα.
0: Θα πάρει. Κάποια πράγματα όμως υπάρχει περίπτωση να μην τα πάρει πίσω.
1: Τι εννοείς? Δεν τα
0: έπαθε μια παράλυση στην, και στο πρόσωπό του.
1: Αλήθεια.
0: Από τη μία πλευρά και έχει μια δυσκολία στην κίνηση. Σαν να συνέβη
1: ότι...
0: εγκεφαλικό.
1: Εγώ νομίζω ότι. Τέλος πάντων. Ήταν πολύ πρόσκαιρα τα προβλήματα.
0: Αυτό φαίνεται να έχει. Γιατί είναι νευρολογική φύση. Δηλαδή τώρα το κάταγμα στον αφιένα θα επανέλθει. Δεν ήκανε.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι, δεν προκάλεσε το βλάβη στο μυελικό σωλήνα. Αλλά δεν ξέρω, πρέπει να. Δεν ξέρω, είχε χτυπήμα στο κεφάλι. Έκανε κάποιο εγκεφαλικό είδημα. Δεν ξέρω τι και
1: λοιπόν,
0: πώς,
1: να σου το πω αλλιώς. Εύχομαι να τα ξεπεράσει όλα και
0: φάει...
1: να πάρει μια αποζημίωση.
0: Να μην τη φάει στους γιατρούς που λένε.
1: Ναι, άλλα μπράβο.
0: Θρίλερ τρόμου λοιπόν πιο κάτω. Η στιγμή δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Πιο δίπλα μάλλον. Ποιος σκότωσε τον ποινικολόγο της Κουτσελίνη? Τον βρήκαν γυμνό και σε εμβριακή στάση. Και αυτοί μάλλον δεν πρόλαβαν τη σύλληψη. Πέθανε με άνοια, παρατημένη στο γεροκομείο στα 90 της μεγάλης Στάρου. Όταν λέμε παρατημένη στο γεροκομείο, στο γεροκομείο δεν πας με παρέα, πας, μένεις εκεί. Τι είναι οι παρατημένοι? Ξέρουν αυτοί αν πήγαιναν να την επισκεφτούν οι οικοί της? Χωρίς επαφή έφυγε η Μέρι Λίντα. Το διαζύγιο με το Χιώτη που μετάνιωσε και ο άντρας που την έδερνε. Η πρώτη εμφάνιση στο Πάλκο στα 7 και η άγρια δολοφονία της μητέρας της.
1: Στα 7, έτσι.
0: Στα 7. Άγρια δολοφονία της μητέρας. Φοβερή ζωή κάναν και.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η απάντησή του για το διαζύγιο με τη Ζιγούλη. Επιτέλους μίλησε και ο Ρουβάς.
1: Μα επιτέλους, ναι, δηλαδή.
0: Του παίρνει λίγο χρόνο τσάκι εδώ που τα λέμε. Ναι, καλύτερα στα αγγλικά, τα λέει καλύτερα. Η ενηγματική φωτογραφία λέει, που ανέβασε και έκλεισε τα 57 η Δέσποινα Βανδύ. Το ασχημόπαπο που έγινε κύκνος. Πώς έγινε η μεταμόρφωση?
1: Ασχημόπαπο.
0: Ναι, είναι παραμύθι, είναι, Γιάννη μου. Ο γυμνός εκατομμυριούχος και το άγαλμα λέει. Τρεις αστυνομικοί χρειάστηκε για να τον γονατίσουν. Πάμπλουτος, τι είναι αυτό, influencer. Τι έκανε?
1: Ασελγούσα στο μνημείο του Καραμαλή.
0: Του Καραμαλή, μάλιστα. Α, είναι αυτό που είδαμε και χθες.
1: Ναι, έτσι.
0: Ωραία, έχει μια καθυστέρηση, μια χρονοκαθυστέρηση. Σαν την ανάγνωση δική μου σε είναι, κάποια γράμματα.
1: Είναι η καλοκαιρινή Ραστόνη.
0: Ραστόνη.
1: Ρίζος πάστης. Έτοιμος?
0: Εγώ ναι.
1: Κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες. Πάλι ενάντια στην αντιδραστική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης κυβέρνησης κεφαλαίου, ενάντια στις πραγματικές αιτίες της προσφυγιάς και μετανάστευσης. Πιο πάνω. Καύσωνας εργοδοτικής ασυδοσίας. Μετά με τις πλάτες κράτους και κυβέρνησης ξεσαλώνει η εργοδοσία. Παρεμβάσεις σωματείων επιβάλλουν διακοπή εργασιών για να μην κινδυνεύουν εργαζόμενοι. Από δίπλα, κυβέρνηση εφοπλιστές στέλνουν συνειδητά σε ναρκοπαίδιο τους ναυτεργάτες. Η κατάσταση ασφαλείας έχει επιδεινωθεί σημαντικά, λέει σε σημείωμά της προς τους εφοπλιστές η UNAVFOR Aspides.
0: Α, είναι, ναι.
1: Τι?
0: Περίμενε.
1: Δεν είναι κοινή.
0: Α, δεν είναι η επιχείρηση.
1: Τζόνσον, Βίλεμ, πώς την έλεγα. Α, ναι. Τέλος πάντων. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, ασταμάτητες οι πολεμικές συγκρούσεις. Συνταξιούχοι, επιβίωση με συντάξεις κατώτατου μισθού. Και εισήγησε η σπουδαία Μέρι Λίντα. Την αποχαιρετά με θλίψη του κουκουέ. Έτσι, πρόσωπο δηλαδή μαζικής αποδοχής η Μέρι Λίντα από όλους τους χώρους.
0: Ναι, εγώ λέω ότι αυτό που λέει για τις ασπίδες πάνω είναι όντως αυτή η επιχείρηση προστασίας των στενών. Γιατί αυτοί λένε πως η κατάσταση ασφαλείας έχει επιδεινωθεί. Οπότε στέλνουν μήνυμα λέει, στους εφοπλιστές με αυτόν τον τρόπο. Άρα οι εφοπλιστές μετά στέλνουν συνειδητά στο ναρκοπαίδιο τους ναυτεργάτες. Μα, το βρήκαμε, το λύσαμε.
1: Μπράβο μας. 46 χρόνια από τη δολοφονία της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου. Συνεχίζουμε για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Εκδήλωση του Κουκουέ και της ΚΝΕΧΤΕΣ στο Πάντιο. Δεν την ξέρω την περίπτωση.
0: Okay.
1: Οπότε δεν μπορούμε να την σχολιάσουμε. Εφημερίδα Λόγος ακολουθεί.

0: Μάλιστα.
1: Τι έπαθες?
0: Α, νόμιζα ότι δεν διάβασε το «Άχι άλλα τέμπη, βιολάντε σα πρόπυργε» και τα λοιπά.
1: Δεν το διάβασα, αλλά okay, το διάβασε εσύ μόλις.
0: Πάμε στο λόγο. Ο οποίος γράφει «Εν αναμονή των βάσεων».
1: Σήμερα βγαίνω μετά τις 11.
0: Ναι, για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων. Κυριάκος Μητσοτάκης, η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις. Αύγουστος με τιμές φωτιά, πάνω από το φράγμα των 2 ευρώ η βενζίνη. Αυτά τα φράγματα. Και δεν έχει χρηματιστήριο να δούμε αν ξεπέρασε κανένα φράγμα. Πλαφόν στις αυξήσεις ζητάει η ΕΣΕ. Βαρύδι για τις εμπορικές επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος. Στους 11 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Σοκράτης Φάμελος. Λοιπόν, πόσους είχε? 47 είχε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έθεσε.
0: Νέα έρευνα για τη μακροχρόνια, για τη μακροζωία, λέει, τι ισχύει στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, αλλά με προβλήματα υγείας. Συνάντηση Λαυρόφ Ρούμπιο στις Φιλιππίνες, το επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τώρα ο Ρούμπιο με τον Λαυρόφ. Ο Λαυρόφ είναι 800 χρόνια υπουργός εξωτερικών.
1: Ναι.
0: Πάμε
1: λοιπόν,
0: στην πολιτική.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 47 έδρες.
0: Καλά, θυμάμαι.
1: Ναι, πολύ καλά. Μπράβο, χάρη.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, εφημερίδα Political. Τι έχουμε εδώ? Ψηφιακός εγκέφαλος μπαίνει στα σχολεία. Μόνο στην Political το θέμα αυτό. Τι θα προβλέπει η νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για τους μαθητές σε βάθος 15 ετών? Όμιλος Άκτορ αποκτά δύναμη πυρός άνω του 1 δισευρώ. Ο σχεδιασμός της διοίκησης για μακροπρόθεσμα EBITDA 700 εκατομμυρίων ευρώ. Πειρά Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Τάζουν τα πάντα, ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα, είπε στη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας. Ο Νίκος ο Καραμαλής, ο εκδότης της εφημερίδας, γράφει: νέα ενημερωτική συχνότητα για Κυριακού. Το νέο όπλο του Μαξίμου, τα πηγαδάκια στη Βουλή και ο Πρωθυπουργός που θα ανοίγει σαμπάνιες. Η χαλάρωση των υπουργών, οι βουλευτές που τρέχουν σαν τρελοί και η απόφαση Μητσοτάκη για εκλογές. Τέρμα κάτω, νέα τουρκική πρόκληση. Ο Σουλτάνος ταράζει πάλι τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Η Άγκυρα βγάζει το Roots Race για έρευνες που σχετίζονται με τον αγωγό μεταφοράς αερίου στο ψευδοκράτος. Και αφιέρωμα τραγωδία στο μάτι, το χρονικό της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω 104 νεκρούς. Η τραγική κατάληξη της πύρινης Λέλαπας στις 23 Ιουλίου του 2018 από τα λάθη και την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού. Στη στήλη Black File γράφει: πρωταθλητισμός από την Credit Bank, η ελληνική απάντηση στην κυριαρχία Visa και Mastercard, οι ιερές business του Αγίου Όρους, το μαξιλάρι των 180 εκατομμυρίων του Colson στο Πόρτο Χέλι. Σημαντικές τομές. 8 παρεμβάσεις για άτομα με αναπηρία και για στέγαση. Τράπεζα Πειραιώς στείνει μονοπόλιο σε ιδιωτική ασφάλιση και υγεία, αλλά προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από την Strix. Άγνωστος ο τελικός επενδυτής στο περίφημο επενδυτικό fund. Τι άλλο έχουμε? Πέλοψ Λάσκος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης. Καμία μεταρρύθμιση δεν αποδίδει χωρίς συνεχή παρουσία στο πεδίο, λέει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Ο Πέλοπας.
1: Ο Πέλοπας. Και πάμε στην απογευματινή.
0: Πάμε στην απογευματινή.
1: Πελοπίδας.
0: Ναι. Δεν νομίζω. Ναι, Πελοπίδας λες είναι. Δεν ήταν Πέλοπας. Νέα σελίδα στην Άκτορ με προσφορές 2,23 δισεκατομμυρίων στην αύξηση κεφαλαίου. Πυροσβεστήρας ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη φωτιά στα καύσιμα. Θα μας τα δώσουν, θα μας τα μοιράσουν. Λέρε. Προαγγελία επιδοτήσεων από Χατζηδάκη. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Αφού πέτυχε το άλλο με τα υπόλοιπα ποτά, τώρα πήγαμε στα ενεργειακά. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας. Ο παθολόγος Ευάγγελος Τούλης αναλύει τους κινδύνους από την υπερκατανάλωση του υγρού πυρ των energy drinks. Άλλη μια πρόκληση, αγωγό φυσικού αερίου μέχρι τα κατεχόμενα σχεδιάζει η Τουρκία. Η Άγκυρα εξέδωσε ναύτεξ για την πραγματοποίηση θαλάσσιων ερευνών από το πλοίο Roots Race. State Department, ηχηρό όχι στην Τουρκία για τα F-35. Άντι Μπέρναμ, στείλτε πίσω στην Αθήνα τα γλυπτά και χωρίς όρους. η δήλωση του νέου Βρετανού Πρωθυπουργού το 2023, την οποία φαίνεται να υποστηρίζει ακόμη. Για να το δούμε αυτό, θα φανεί άμεσα. Από σύνθεση, τα βρόντιξε και ο Φάμελος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοφανής κίνηση από τον πρώην αρχηγό που ανεξαρτητοποιήθηκε και κράτησε την έδρα. Πιο κάτω, ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον Ε65 και στέλνει μηνύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προϋπολογισμό. Άγνωστα ντοκουμέντα από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι με τους 104 νεκρούς, 8 χρόνια μετά. Η αυτόπτη μάρτυρας και συγγραφέας Μαρίνα Καρίδα, που έζησε στην κόλαση της φωτιάς, φέρνει στο φως συγκλονιστικές μαρτυρίες και στοιχεία.
1: Και πάμε κλείσουμε την ανάγνωση των εφημερίδων με την Ελεύθερη Ώρα. Κλασικά, η τελευταία εφημερίδα που διαβάζουμε καθημερινά. Η Ελεύθερη Ώρα σήμερα γράφει: «Η Μέρι Λίντα χορεύει με τον προτεργάτη της επταετίας». Σε πείσμα όλων εκείνων που θέλουν να μας πείσουν για την επάρατο Χούντα και την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ενώ η Βουλή έκλεισε άρον-άρον και σφράγισε τον φάκελο της Κύπρου για να μην στείλει στην κρεμάλα τους προδότες που παρέδωσαν το νησί τους στους Τούρκους.
0: Πού κολλούσε η Μέρι Λίντα.
1: Έχει δει μια φωτογραφία.
0: Ναι, πού κολλούσε. Πήγε στο κέντρο της Παπαδόπουλος και φωτογραφήθηκαν. Ναι.
1: Και του Κουκουέ την χαιρέτησε. Τι λέτε εδώ, ε? Λοιπόν, πιο πάνω. Υπάρχει σχέδιο εθνικής προδοσίας, διερωτάται ο Ραφαήλ Καλυβιώτης, μιλώντας στον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Ούτε ο Σερέτης ξέρει.
1: Ναι. Ανώνυμη εταιρεία πολιτισμού, όταν η κληρονομιά γίνεται προϊόν, και τριπλή έφοδο στην Τεξάν, χρέωσαν 300.000 ευρώ τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τώρα από τα 300.000 που προσφτάσαμε στο ΔΙΣ.
0: Πόσα ήταν βασικά?
1: 100 να ήταν.
0: Ναι, μόνο τόσο αυτό λέω, δεν φτάνει στο ΔΙΣ.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να είναι χιλιάδες.
1: Λοιπόν, μετά τη Βενεζουέλα και το Μεξικό, σειρά έχει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε τώρα. Επίκειται μέγα σεισμός το 15 Αύγουστο και το Σεπτέμβριο.
0: Άρα μέγα σεισμοί.
1: Ναι, ναι. Η θεωρία του Ηλία Τσιάπα που είχε προβλέψει μέσω της Ελεύθερης Ώρας. Τα φωνικά Ρίχτερ στην Αθήνα το 1999.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Εγκέλαδος λέει:
0: πάει στο Τσιάπα.
1: Μεξικό, μάλλον Βενεζουέλα, Μεξικό, Ελλάδα. Όλα τα υπόλοιπα δεν μας νοιάζει, δεν μας ενοχλούν.
0: Το φεγγάρι δεν έχει φύγει τέτοια δραστηριότητα.
1: Δεν έχει σεισμική.
0: Όχι. Άρα, λοιπόν, πάει ο Εγκέλαδος, εδώ είναι το θέμα. Πάει στον ύπνο του, στον κύριο Τσιάπα, και του λέει: κύριε Τσιάπα, θα γίνει σεισμός στην Ελλάδα. Ανοίγει το ένα μάτι του Τσιάπας, ξανακοιμάται. Πότε, ρωτάει. Ξαναπάει ο Εγκέλαδος και του λέει και το πότε.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι πρέπει να είναι η διαδικασία, δεν εξηγείται.
1: Πραγματικά, με ξεπερνάει εμένα. Ειλικρινά, δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις. Παρά μόνο αυτό που κάνουμε, δηλαδή να διαβάζουμε το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας και τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Τώρα, τι κάνουμε?
0: Τώρα μάλλον διάλειμμα κάνουμε.
1: Πάμε.
0: Γιατί είναι ένα λεπτό πριν από τις 9.
1: Ναι. Θα πάμε λοιπόν, θα ακούσουμε και μουσική και θα επιστρέψουμε με έτσι άλλα θεματάκια ενδιαφέροντα, πιο δικά μας θα έλεγα,
0: πιο τοπικά,
1: αφού ξεφεύγουμε πια από τη φάση της ανάγνωσης των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Φύγαμε.
0: Πάμε.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-2400.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
7: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
6: Όλα! Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
7: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλο και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: εδώ είμαστε.
1: Για πες το τίτλο του τραγουδιού.
0: Ναι. Το τίτλο ναι. Dernière Danse.
1: Dernière Danse.
0: Ναι.
1: Oui.
0: Ναι. Γιατί mm-hmm.
1: Δεν ξέρω, μου άρεσε. Μ' άρεσε ο ρυθμός, μου άρεσε η φωνή της κοπέλας.
0: Ωραία. Καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα. Λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν το λέει για μας, για τους υπόλοιπους.
0: Θα μπορούσε. Προχωράμε στην πρωινή μας περιπολία. Τελευταία ώρα για σήμερα. Έχουμε θεματάκια. Προέκυψαν και θέματα από την χθεσινή τέλος πάντων κακοκαιρία. Πριν όμως πάμε σε αυτά, να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά την προσφορά των αρδευτικών σιδηρικών χρωμάτων Κασαπιάν. Πάτε από το κατάστημα, λέτε τον μαγικό αριθμό, το 24, που είναι η 1924 η χρονολογία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης.
1: Χρονολογία γέννησης της επιχείρησης.
0: Ναι. Και απολαμβάνεται μια έκπτωση ύψους 24% όλο το ΦΠΑ.
1: Πολύ σημαντικό λοιπόν. Επίσης να πούμε ότι μαζί μας είναι η Fitcar Rental, με πολύ έτσι δυναμικά, καθαρά, καλοσυντηρημένα αυτοκίνητα, οχήματα τα οποία νοικιάζει για να κάνει τις διαδρομές σας. Φυσικά έχει και συνεργείο αυτοκινήτων mm-hmm. για να είναι διπλό το όφελος. Μπορείτε να πάτε και το δικό σας όχημα για συντήρηση ή επισκευή. Στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία και τηλέφωνο το 2552028525. Να μην ξεχνάτε, άνθη φυτά μπελιάς, πάρτε για να στολίσετε, για να κοσμήσετε, για να ντύσετε, λουλουδιαστά και βοδιαστά, όποια δραστηριότητα και αν κάνετε, γάμους, βαπτίσεις, οποιαδήποτε εκδήλωση ή τελετή. Υπάρχουν δύο καταστήματα, στην Οριστιάδα, Βασιλιάς Κωνσταντίνου 63 και στο Διδημότυχο 25 Μαΐου απέναντι από το νοσοκομείο. Ακόμα.
0: Παντρών.
1: Το Παντρών μας περιμένει εκεί από το πρωί σχεδόν μέχρι το άλλο πρωί. Πού είναι το εκεί? Είναι ακριβώς απέναντι από την πλατεία. Είναι στην Πρόκου 1.
0: Της Ορεστιάδας.
1: Της Ορεστιάδας πάντα. Πρόκου 1. Δεν έχει κάθε τόπος μια Πρόκου απέναντι από την πλατεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Πρόκου 1, σε συμβόλη και όλα θα μπορούμε να πούμε αυτό που έλεγε ο Γιάννης πιο πριν. Και της Κωνσταντινούπολης με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπότε σημειοδοτείται από τρία σημεία. Καταλαβαίνετε πώς πάει αυτό. Λοιπόν, να προχωρήσουμε.
0: Ναι, να προχωρήσουμε.
1: Έχουμε το Top Charm, το ξεχάσαμε.
0: Το Κέντρο Ποδολογίας και Ιχνοπλαστικής σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο για τη φροντίδα και τον καλοπισμό άνω και κάτω άκρων. Στο Διδημότυχο λειτουργεί μόνο το τμήμα της ποδολογίας. Ωστόσο, τηλεφωνήστε τώρα που άνοιξε και όλο στο τηλεφωνικό κέντρο το 2552025331. Και ρωτήστε ό,τι απορίες έχετε για ζητήματα των κάτω άκρων. Κλείστε τα ραντεβού σας. Οι άνθρωποι είναι πάντα εκεί έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν.
1: Μάλιστα. Και μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε σε διάφορες ειδήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας ή συμβάντα που έγιναν χθες, κυρίως μετά την Αεροποντή που ανέφερε ο Γιάννης. Καθώς είχαμε ένα φαινόμενο χαλαζόπτωσης
0: ναι.
1: στην περιοχή των Φερών και μπορούμε να διαβάσουμε το ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης έχει εκδώσει ένα δελτίο τύπου. Μπορούμε να το διαβάσουμε λιγάκι. Λέει, ακόμα ένα πλήγμα δέχτηκε ο πρωτογενής τομέας της περιοχής μας σήμερα το απόγευμα, χθεσινό είναι βέβαια, καθώς η ξαφνική και σφοδρή χαλαζόπτωση συνοδευόμενη από ισχυρή ανεμοθύελα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Συλλόγου, οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο είναι Πηλαία, Μελία, Κύλα, Καφισό, Καφισός προφανώς,
0: ναι.
1: Τριφύλη, Ιταία, Πέπλος, Βρυσούλα, Αρδάνιο, Πόρος και τμήμα της ευρύτερης περιοχής των Φερών. Οι καταστροφές εντοπίζονται κυρίως σε καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής και σποροπαραγωγής και πευτικών φασολιών, καθώς και σε δενδρώδεις καλλιέργειες, κυρίως καρυδιές. Σήμερα το πρωί, 23/7, κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές για μια πρώτη αυτοψία και καταγραφή του μεγέθους της καταστροφής. Θα ακολουθήσει επίσημη αναγγελία της ζημιάς, ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους για τις εκτιμήσεις. Ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των αγροτών. Θα πιέσουμε με κάθε μέσο για τη γρήγορη και δίκαιη ολοκλήρωση των διαδικασιών, ώστε να αποζημιωθούν άμεσα οι συναδελφοί μας. Ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη και κουράγιο σε όλους τους παραγωγούς που δοκιμάζονται για μία ακόμη φορά.
0: Λοιπόν, αυτή η κακοκαιρία δημιούργησε τελικά περισσότερα προβλήματα από όσο νομίζαμε αρχικά. Έτσι, δηλαδή, εδώ στην Ορεστιάδα είχαμε την πτώση την πτώση μέρους ενός δέντρου, ενός κονοφόρου στην Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο ύψος του πρώτου δημοτικού. Το δέντρο έπεσε και έκλεισε όλο το ρεύμα κυκλοφορίας. Θα μπορούσε, εν τω μεταξύ ήταν και διάβαση πεζών, θα μπορούσε να υπάρχει πεζός, θα μπορούσε να περνάει αυτοκίνητο εκείνη την ώρα. Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Ωστόσο, για πολλές ώρες η πυροσβεστική χθες ενεργούσε και οι υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να απομακρύνουν κλαδιά σπασμένα. Πολύ μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν στην ηλεκτροδότηση. Ειδικότερα, ας πούμε, στην περιοχή εδώ της Ινώης υπήρχαν για πολλές ώρες διακοπές ηλεκτροδότησης. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι υπήρχε ζήτημα και στην πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κάποιες περιοχές, μάλλον κάποια οπτική
1: να έχει τραυματιστεί
0: οτιδήποτε. Γενικότερα πάντως αρκετά θέματα. Στον ΟΑΕΔ έπεσε ένα δέντρο επίσης. Ναι. Και μιλάμε έτσι για μια κτηριακή εγκατάσταση η οποία υπό άλλες συνθήκες φιλοξενεί πολύ κόσμο, έτσι, μαθητές, εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές. Τώρα αύριο μεθαύριο θα λειτουργήσει και το μουσικό σχολείο.
1: Και στα εργατικά στην Σαγίνη.
0: Στη Σαγίνη. Και εκεί παρουσιάστηκαν κάποιες πτώσεις.
1: Κλαδιά,
0: δέντρα.
1: Στον δεξαφνικό μπουρίνι, έντονο μπουρίνι.
0: Ναι.
1: Είπαμε, ο μόνος που δεν το πήρε χαμπάρι ήμουν εγώ.
0: Ναι, έτσι φαίνεται, γιατί και όσοι δεν είχαν πάρει τα μέτρα τους έβλεπες να τρέχουν πανικόβλητοι, να μαζέψουν ομπρέλες, να κλείσουν τέντες.
1: Πάντως είχαμε προειδοποίηση, έτσι.
0: Ναι, εμείς το κάναμε αυτό, το χρέος μας το κάναμε, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Όμως είχαν περιορισμένες έκτασης εδώ, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν αναφέρθηκαν προβλήματα σε χωριά, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν αναφέρθηκαν προβλήματα σε χωριά. Πιο κάτω όμως, όπως είπαμε, στην περιοχή των Φερών, είχαμε μεγάλο ζήτημα με τη χαλαζόπτωση. Έπεσε σε διαφορετικό χρόνο. Δεν ξέρουμε ποιες ώρες έγινε εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μήπως ήταν δύο διαφορετικά νέφη που ξέσπασαν, ξέρω εγώ, κάπου.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Στο Δημότικο είχαμε καμιά πληροφορία για ανάλογο φαινόμενο. Ή μικρής έντασης ή καθόλου.
0: Δεν έπεσε στην αντίληψή μου κάτι, να σου πω την αλήθεια. Τώρα, τι ήθελα, να αλλάξω θέμα. Βέβαια, αλλάζω θέμα αν κάποιος από όλους σας εκεί έξω διαπίστωσε κάτι το οποίο
1: δεν έχει καταγραφεί,
0: τουλάχιστον δεν έχει γίνει αντιληπτό από εμάς. Εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Ας πούμε, είχαμε και κάποιες περιπτώσεις όπου έπεσαν κολόνες ηλεκτροδότησης. Έπεσαν. Τέλος πάντων.
1: Έγιναν.
0: Επικίνδυνα. Γενικότερα τα συνεργεία του ΔΔΕ χθες τρέχαν πανικόβλητα, όπως έβλεπα και την πυροσβεστική αλλά και την αστυνομία να κλείνει δρόμους όπου είχαν παρουσιαστεί θέματα μέχρι να περάσει η πυροσβεστική και να καθαρίσει, να κόψει, ας πούμε, τα επικίνδυνα κλαδιά ή δέντρα που έχουν πέσει. Λοιπόν, στην Αλεξανδρούπολη, ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού Θράκης στο πλαίσιο του έργου Αστική Αναζωογόνηση Βορείου Τμήματος Αλεξανδρούπολης και Επέκταση Ποδηλατοδρόμου, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Σειρά έχουν οι διαγραμμίσεις, οι διαβάσεις, η οριστική σήμανση και οι τελευταίες εργασίες διαμόρφωσης. Με νέα πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο, σύγχρονο φωτισμό, προσβάσιμες διαδρομές και περισσότερο πράσινο, η οδός Θράκης αποκτά πλέον μια εντελώς νέα εικόνα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η μετατροπή του τμήματος της οδού Θράκης από τον κυκλικό κόμβο προς τα δυτικά σε οδό διπλής κατεύθυνσης. Με τη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση δημιουργείται η δυνατότητα εξόδου προς τα δυτικά αλλά και κίνησης προς τον κυκλικό κόμβο και την οδό Ηροδότου. Λέει ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης, και όταν ακούμε την ολοκλήρωση μιας ασφαλτόστρωσης, Ευχόμαστε να αργήσει τέλος πάντων, γιατί στην Ελλάδα που ζούμε είναι αναπόφευκτο ότι θα συμβεί, να αργήσει να γίνει το πρώτο σκάψιμο και η νέα καταστροφή.
1: Ακριβώς, γιατί μόλις τρώνεται ξέρουμε ότι θα πάει να περάσει κάτι, κάποια υπηρεσία άλλη.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι...
0: Εκτός και αν το έχουν προβλέψει αυτή τη φορά.
1: Άντε σιγά, δεν το πιστεύω. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Θα ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη βέβαια.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα στο Δήμο Ορεστιάδος ανακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 68 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ορεστιάδος. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 εργάσιμες μέρες και αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησης, της ανακοίνωσης, στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, δηλαδή ως την 37ου του 26. Όλες οι θέσεις αφορούν μερική απασχόληση, 4 ώρες, με χρόνο απασχόλησης το διδακτικό έτος 2026-27, από 1η-9η δηλαδή του 26 μέχρι 36 του 27. Πέρυσι, ακόμα και τη μέρα που τελειώναμε την εκπομπή για το καλοκαίρι, είχαμε αυτό το θέμα, γιατί είχε δημιουργηθεί μια μεγάλη ένταση και διαμαρτυρία από μέρους των καθαριστριών που πολλά χρόνια εργαζόντουσαν.
0: Που ήταν 8 ώρες και γίνεται 3 ώρες.
1: Από ό,τι φαίνεται έχει επιβληθεί αυτό το καθεστώς πλέον, έχει περάσει αυτό που ήθελε η Δημοτική Αρχή. Ναι. Θα είναι 4 ώρα για να δουλέψουν περισσότεροι.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Αυτό ήταν το επιχείρημα δηλαδή και του κυρίου Δημάρχου.
0: Ναι. Τι άλλο... Κάτι άλλο έβλεπα εδώ πέρα εγώ τώρα.
1: Τι θες να τις κάνεις 2 ώρες να δουλέψουν ακόμα περισσότεροι.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα και ένα άλλο θέμα. Έχουμε συλλήψεις διακινητών με 29 συνολικά άτομα σε ένα 24 ευρώ και ροδόπι. Είναι το σχετικό δελτίο τύπου της αστυνομίας, το οποίο γνωστοποιεί ότι από αστυνομικούς των διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης, 4 διακινητές, εκ των οποίων ένα ημεδαπός και 3 αλλοδαποί, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες, συνελήφθησαν. Αναλυτικότερα στην πρώτη περίπτωση, τις πρώτες πρωινές ώρες, επαρχιακή οδό του Εύρου, αστυνομικοί του τμήματος συνεργικής φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, ο οποίος μετέφερε στην εδωχώρα 9. Σημειώνεται ότι αρχικά ο οδηγός του οχήματος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και εγκατέλειψε το όχημα εν κινήσει, με αποτέλεσμα αυτό να ακινητοποιηθεί μετά από πρόσκριση σε περιπολικό αυτοκίνητο. Δηλαδή, πόσο επικίνδυνο και πώς μπορεί να εξελιχθεί έτσι μια τέτοια διαδικασία, μια τέτοια καταδίωξη. Ο οδηγός διακινητής διέφυγε σε παρακείμενη περιοχή πυκνής βλάστησης, πριν όμως έπειτα από επιστάμενες έρευνες των αστυνομικών με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και αστυνομικών της Διευθύνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, εντοπίστηκε και συνέλευθε. Σε άλλη περίπτωση τώρα συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι μετέφερε 3 μη νόμιμους μετανάστες στην Εγνατία εδώ Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, έπειτα από τροχαίο ατύχημα γεωταχή φορτηγού χθες. Το βάλαμε
1: που λέγαμε,
0: σελίδα μας στο Facebook. Επέβαιναν 2 ημεδαποί, συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος συνοριακής φύλαξης Απών ένας ημεδαπός διακινητής, διότι όπως προέκυψε, οδηγώντας ένα γιοταχή φορτηγό αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 13 μη νόμιμους μετανάστες, εκ των οποίων οι 6 νοσηλεύονται στα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Κομωτινής. Αυτό συνέβη στην μεγάλη την ανηφόρα μεταξύ Αρδανίου και Αλεξανδρούπολης. Τώρα προσπαθώ έτσι κάπως να το τοποθετήσω. Αναγκάστηκε να κλείσει η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, να διοικητευτεί η κυκλοφορία από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, μια ταλαιπωρία καθώς έπρεπε να έρθει φορτηγό, γερανός να σηκώσει το φορτηγό για να απομακρυνθεί και όλα αυτά. Ενώ στην τέταρτη περίπτωση, γιατί είπαμε ότι έχουμε 4 περιπτώσεις, ένας διακινητής, αλλοδαπός, μετέφερε άλλους 4 μη νόμιμους μετανάστες. Τι έχουμε τώρα? Βλέπω τα σχόλια που έρχονται στο Facebook του Ράδιο Εύρους, που λένε τι έγινε ρε παιδιά, τρύπησε το φρούριο εκεί που δεν περνούσε κουνούπι και φράχτης και όλα αυτά, σε μια μέρα έχουμε 4 περιπτώσεις.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει κερκόπρωτα και την ανακάλυψε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκίνησε η τρίτη φάση του οικιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τη δημοπράτηση έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ. Το διαβάζουμε από το radioevros.gr. Η έναρξη της νέας φάσης περιλαμβάνει την κατασκευή 181 κατοικιών για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των οικογενειών τους σε Ορεστιάδα, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη, Λέσβο, Χίο, Σίμη, Ρόδο και Αθήνα. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης πρώτης και δεύτερης φάσης του οικιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχουν ήδη ολοκληρωθεί 462 κατοικίες και αναμένεται να ολοκληρωθούν άλλες 801 εντός των επόμενων μηνών. Αξίζει να αναφερθεί ότι σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης της τρίτης φάσης, που αντιστοιχεί σε ποσό άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, προέρχεται από έσοδα του νεοσύστατου Ταμείου Ακινήτων Εθνικής Άμυνας. Όσον αφορά την ειδική μέρημνα για τους αποστράτους, κατασκευάζεται για πρώτη φορά συγκρότημα στέγης διαβίωσης 24 διαμερισμάτων στην Αττική, ενώ για τους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς που θα ενταχθούν σε ειδικά προγράμματα θητείας, κατασκευάζονται δύο συγκροτήματα φοιτητικών εστιών, 48 διαμερισμάτων συνολικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τέλος, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην κατασκευή 6 νέων βρεφονηπιακών σταθμών σε Βόλο, Καλαμάτα, Χανιά, Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στην επέκταση 5 υφιστάμενων σταθμών σε Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Σάμο, ώστε να μπορούν να υποδεχτούν και τα βρέφη. Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, το οικιστικό πρόγραμμα δεν είναι λόγια ή εξαγγελίες, αλλά μια πραγματικότητα μετρημένη, κοστολογημένη, χρηματοδοτημένη, που εκτελείται με ρυθμούς απολύτως εντός προγράμματος από ανθρώπους αποφασισμένους να φέρουν αυτό το έργο σε πέρας. Για να υπάρχουν αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις, θα πρέπει τα στελέχη τους να απολαμβάνουν ενός επίπεδου ζωής που τους αξίζει, και αυτό οφείλουμε να τους το εξασφαλίσουμε.
0: Καλά, εγώ έχω τις διαφωνίες μου. Ναι, δηλαδή, ναι, το επίπεδο ζωής δεν διασφαλίζεται
1: από τα μπλοκ.
0: Από το να φτιάχνεις μπλοκ πολυκατοικιών, φυσικά και τους ελαφρύνεις από το κόστος της στέγασης,
1: ναι,
0: αλλά πρέπει να λειτουργεί και η υπόλοιπη κοινωνία θεωρητικά, έτσι. Νομίζω ότι έτσι την οχυρώνεις.
1: Ναι, όταν... προτιμότερο να δώσεις δηλαδή επιδότηση ενοικίου,
0: ναι,
1: παρά να...
0: είναι ένα παράδειγμα,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ένα παράδειγμα.
0: Αλλά ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, δεν ξέρω, χθες αν άκουσες την συνέντευξη που παραχώρησε ο Ηλίας ο Ακίδης.
1: Όχι, όχι.
0: Ο πρόεδρος της Συνδικαλιστικής Ένωσης.
1: Διάβασα το άρθρο.
0: Αστυνομικών υπαλλήλων Ορεστιάδας. Βγήκαν πολλές ειδήσεις. 200 κενές θέσεις στην αστυνομική διεύθυνση Ορεστιάδας.
1: Υπερβολικά πολύ.
0: Δηλαδή, είπε μάλλον ο άνθρωπος ότι υπάρχουν 100 οργανικές θέσεις που, τέλος πάντων, 90 που παραμένουν κενές, και άλλοι 100 αστυνομικοί από την αστυνομική διεύθυνση Ορεστιάδας βρίσκονται αποσπασμένοι.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό τώρα, αυτή η κουβέντα προκλήθηκε από το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας για την κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στο τελωνείο των Καστανεών, με τις τεράστιες ουρές, τη σύχυση και όλα αυτά.
1: Ναι, και το που είναι η αστυνομία να ρυθμίσει την κυκλοφορία.
0: Ακριβώς.
1: Και τροχέα και τα λοιπά.
0: Και εδώ τώρα έχουμε ζητήματα που έθεσε ο κύριος Ακίδης, πάρα πολύ σημαντικά. Λέει, οκ, είμαστε υποστελεχωμένοι. Άντε και τους στελεχώνουμε, άντε, λέει, και κάνουμε απόσπαση αστυνομικών από τα ΑΤΑΦ στο τελωνείο. Με τι εξοπλισμό? Ένα γκισέ έχει, ας πούμε, και μια μπάρα. Πώς θα τους ελέγξεις όλους αυτούς τους διερχόμενους? Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση με το νέο σύστημα λήψης και καταχώρησης βιομετρικών στοιχείων για πολίτες τρίτων χωρών, που επιβαρύνει περαιτέρω τους χρόνους. Ανεπαρκής αριθμός λωρίδων ελέγχου. Εντάξει, είναι και ευξημένη κίνηση, αλλά για μένα όλο ξεκινά στον τεράστιο αριθμό ελλείψεων.
1: Όλα παίζουν, ναι, όλα παίζουν το ρόλο τους. Οι ελλείψεις σίγουρα είναι πολύ σημαντικές, όπως είναι πολύ σημαντική και η τρομερή κίνηση που υπάρχει από άποψη πλήθους κόσμου.
0: Πολύ ενδιαφέρον το άρθρο. Διαβάστε το στο radioevros.gr.
1: Φαίνεται πολύ μεγάλο το. Δηλαδή παίρνουμε εισάγονται στις σχολές, στα αστυνομία.
0: Τους κρατάνε στην Αθήνα και στη
1: Θεσσαλονίκη. Τι κάνουν, τους
0: VIP τόχους, ναι. Υπάρχει και το θέμα αυτό που είπε ο κ. Σακίδης, ότι πολλοί αστυνομικοί τα καλοκαίρια αποσπώνται στα
1: νησιά. Ναι,
0: νησιά.
1: Και αυτό πάνε, γιατί είναι καλύτερες.
0: Όχι, δεν είναι καλύτερες. Mm. Επειδή τα νησιά όλο το χειμώνα είναι υποστελεχωμένα, τα καλοκαίρια ανοίγει, ας πούμε, πώς σου το πω, ανακοινώνεται, ας πούμε,
1: ότι υπάρχει αναγκαιότητα
0: στα νησιά. Mm. Και προτρέπουν τους αστυνομικούς με καλύτερες οικονομικές απολαύσεις.
1: Αυτό είπα, είναι καλύτερες. Ναι. Αυτό πήγα να πω. Καλύτερες, ναι, οικονομικές συνθήκες.
0: Ναι. Να μεταβούν, τέλος πάντων, στα νησιά. Λοιπόν, 9.30 πήγε. Πάμε διαφημίσεις.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή, και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
3: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
9: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
8: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
10: 30η συνάντηση νέων. Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας. Φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου. Από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου. Μπρατίμια. Ζαφύρης Πασχαλής. Μπαγιανλά. Τίμπερ εν Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κόζα Μοστρά. Συντάρτα. Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου. Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Σκιαδαρέσες. The Howling Finch. Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου. Ρία Ελληνίδου. Ρακ. Στέλιος Λεγάκης. Ζωή Γιαννούλη. Jane Twine. Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
11: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
12: Σύγχρονο.
13: Πολυδύναμο.
12: Μοντέρνο.
13: Ευέλικτο.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
12: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
12: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
12: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
15: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
16: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Επιστρέψαμε και πάλι. Επιστρέψαμε στην πρωινή μας περιπολία. Κανονικά για το τελευταίο 20 λεπτό ουσιαστικά. Βλέπω ότι γενικότερα η θερμοκρασία έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Θα το δούμε αναλυτικά. Θα έρθουμε στα ίσια της. Για να δούμε.
1: Να πούμε εντάχει ότι μαζί μας είναι τα Αμφιφύτα Μπελιάς. Είναι η Fit Car Rental. Είναι το Top Charm. Είναι το Παντρόν. Είναι και ο Κασαπιάν ο Βανές, με την υπέροχη προσφορά που έχουμε αναφέρει. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στη Σαμοθράκη, γιατί πάντα μια βόλτα στη Σαμοθράκη θεωρείται απόδραση.
0: Να, είναι.
1: 26 βαθμοί στις 12 η ώρα για το νησί και 3 από 4 βόρειο-ανατολικού ανέμου με λίγα σύννεφα. 28 βαθμούς περιμένουν για τις 3 με 2 από 4 δυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό, όπως καθαρός θα είναι και στις 6 με 27 βαθμούς Κελσίου και 4 από 4 δυτικού ανέμου. 24 βαθμοί στις 9, 2 από 4 βορειοδυτικού ανέμου και καθαρός ουρανός με λίγα σύννεφα τα μεσάνυχτα, 22 βαθμοί Κελσίου και 3 από 4 βορειοανατολικού. Η αυριανή μέρα δεν θα είναι τόσο καλή. Στις 9 η ώρα το πρωί 25 βαθμοί με 3 από 4 ανατολικού και λίγα σύννεφα και από εκεί και έπειτα με τη μέγιστη να φτάνει μόλις στους 28 βαθμούς στις 12, στις 3 και στις 6 θα έχουμε και κορύφωση των βροχοπτώσεων κάποια στιγμή με έντονη βροχόπτωση στις 3 και ακόμα περισσότερη με καταιγίδα τις βραδινές ώρες, στις 9 και στις 12 τα μεσάνυχτα. Αλλά τα αυριανά θα μας τα πει καλύτερα ο Χρυσόστομος ο Παράνος αύριο. Πάμε να δούμε τι καιρό θα έχει η Αλεξανδρούπολη.
0: Λοιπόν, η Αλεξανδρούπολη, όσοι παρακολουθείτε και μέσω του Facebook την εκπομπή βλέπετε και την εικόνα, η Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα έχει 23,4 βαθμούς. Θα ανέβει στους 29 στις 12 με καθαρό τον ουρανό. Στις 3 θα φτάσει στους 31, αυτή είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα, με λίγα σύννεφα στον ουρανό της. 6 ώρα το απόγευμα, αρκετά σύννεφα και 28 βαθμοί Κελσίου προβλέπονται στην Αλεξανδρούπολη, ενώ το βράδυ στις 9 θα έχει 25. Σε γενικές γραμμές, μια καλή ημέρα θερμοκρασιακά. Αύριο τώρα Παρασκευή στις 9 το πρωί προβλέπονται 24 βαθμοί Κελσίου με λίγα σύννεφα και 2 από 4 ανατολικού ανέμου. Έπειτα στις 12 αρχίζουν να συγκεντρώνονται περισσότερα σύννεφα, να γυρίζει ο άνεμος με νότιες διευθύνσεις, νοτιοδυτικές για την ακρίβεια, και 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις 3 αναμένεται μια ασθενής βροχόπτωση με τη θερμοκρασία εκείνη την ώρα στους 29 βαθμούς και να εξελίσσεται μέχρι το βράδυ στις 9 σε βροχή. Βροχερή λοιπόν η μέρα της Παρασκευής, μάλλον το απόγευμα,
1: της Παρασκευής.
0: Από εκεί και έπειτα θα δούμε, όπως είπε και ο Χάρης, αναλυτικότερα την πρόβλεψη για το Σαββατοκύριακο με το μετεωρολόγο μας.
1: Πάμε και στο Σουφλί, ανεβαίνοντας προς τα πάνω, προς τα βόρεια. Θα διαπιστώσουμε ότι το Σουφλί μέχρι αύριο το πρωί έχει καθαρό ουρανό, είτε ηλιοφάνεια είτε ξαστεριά, ανάλογα την ώρα. Στις 12 το μεσημέρι σήμερα αναμένονται 27.

0: στη τιμή της θερμοκρασίας στις 12 το μεσημέρι με 2 μποφόρ νοτιοανατολικού ανέμου και αραιή συννεφιά, και αργότερα θα έχει ψηλόβροχο, έχει ψηλόβροχο και το βράδυ, δηλαδή δεν έχει ιδιαίτερα φαινόμενα αν επαληθευτούν όλα αυτά. Συνεπώς πάμε στο Διδημότυχο να δούμε αν ισχύουν και για εκεί.
1: Ωραία, να δούμε και το Διδημότυχο. Το Διδημότυχο αυτή την ώρα έχει 23 βαθμούς. Για να είμαστε πιο ακριβείς, 22,8. Λοιπόν, στις 12 θα έχει 27 βαθμούς με καθαρό ουρανό. Στις 3 θα έχει 29. Αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα μάλιστα. Θερμοκρασία που θα διατηρηθεί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Όλη την ημέρα θα πνέουν άνεμοι βόρειας διεύθυνσης 4 με 3 μποφόρ, και σε γενικές γραμμές καθαρός ουρανός στο Διδημότυχο. Το βράδυ στις 9 προβλέπονται 25 βαθμοί Κελσίου. Αύριο όμως θα έχει συννεφάκια το Διδημότυχο. Στις 9 το πρωί θα έχει 23 βαθμούς, θα έχει γυρίσει εκείνη την ώρα και ο άνεμος σε νότιες διευθύνσεις. 29 η θερμοκρασία στις 12 το μεσημέρι, που είναι η υψηλότερη για αύριο, θα κρατήσει μέχρι τις 3. Αρκετά σύννεφα μέχρι το βράδυ, όπου εκεί γύρω στις 9 αναμένεται και μια ασθενής βροχόπτωση.
0: Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Δεν θα εμφανιστούν σημαντικά φαινόμενα βροχοπτώσεων. Οπότε μπορούμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. 26 βαθμοί στις 12 η ώρα προβλέπονται για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας, 4 από φορβοριά και καθαρός ουρανός, λίγα σύννεφα αργότερα στις 3 με 29 βαθμούς και 3 από φορβοριά, καθαρός ουρανός στις 6 με 3 από φορβοριά και 29 βαθμούς και πάλι, ενώ στους 25 θα υποχωρήσει ο υδράργυρος στις 9 με 2 από φορβοριού ανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα. Αρκετά σύννεφα τα μεσάνυχτα πυκνώνουν, 23 βαθμοί και 3 από φορ νότιο ανατολικού ανέμου, και αρκετά σύννεφα και το πρωί στις 9 με 23 βαθμούς και πάλι και 2 μποφόρ νότιου ανέμου, ενώ η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία μόλις 29 βαθμοί στις 3 το μεσημέρι με 1 μποφόρ βοριά και αρκετά σύννεφα, τα οποία προς τις 9 αναμένεται να δώσουν και εδώ κάποιο ψηλόβροχο, όχι τίποτα σπουδαίο.
1: Μάλιστα, να βάλουμε στην παρέα μας και τη Σταυρούλα τη Λαγιαλαδαράκη, να μας δώσει έτσι όποιες ειδήσεις διέφυγαν της προσοχής μας την ώρα της εκπομπής. Καλημέρα Σταυρούλα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είναι καλή ημέρα μέχρι τώρα. Εντάξει, ότι θα προσπαθήσουμε προς το χειρότερο. Ναι. Αλλά εντάξει, οι ειδήσεις είναι αυτές. Ξέρετε, τώρα και ασχολούμαστε και πάντα με κάτι θέματα. Ναι. Με τον πόλεμο, ας πούμε, κακή ώρα. Λοιπόν, πάμε να το δούμε λιγάκι τι έγινε. Γιατί είχαμε τη 12η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων στο Ιράν. Ανακοίνωσε και η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ότι είχαν ένα νέο κύμα πορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων, πάντα λένε. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την ανακοίνωση, οι νέες επιδρομές ξεκίνησαν στις 5.30 το απόγευμα, ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ βέβαια, εντάσσονται στη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία της Ουάσιγκτον με στόχο τον περιορισμό των δυνατοτήτων του Ιράν, το κλασικό δηλαδή. Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η αποστολή θα συνεχίσει να υποβαθμίζει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή. Τώρα, το Ιρανικό δίκτυο μετέδωσε ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν από αυτήν την επιδρομή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλήγμα σημειώθηκε σε περιοχή του συνοριακού σταθμού, ενώ άρχισε ασφαλείς διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης. Ενώ ο αναπληρωτής κυβερνήτης της περιοχής επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν τραυματισμοί χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες. Ανταποκρίσεις από το Ιράν ανέφεραν ότι επικεντρώθηκαν κυρίως οι επιθέσεις σε νότιες επαρχίες. Και ότι πλήγησαν αρκετές περιοχές, ας πούμε σε μία πόλη, την Ραμσίρ, φαίνεται να υπήρχε στόχος μία βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις αναφέρθηκαν και κοντά σε σημαντικά λιμάνια της περιοχής. Γενικότερα βλέπουμε ότι δεν είναι ακριβώς μόνο στρατιωτική στόχη, αλλά ίσως να είναι λίγο πιο εκτεταμένη. Ακόμα σε εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά σε πυρηνικό σταθμό. Έχει αρχίσει να τρέμει το φιλοκάρδημα. Από την άλλη έχουμε τους Χούθη, με τη σειρά τους έπληξαν σε 2 σαουδαραβικά δεξαμενόπλια. Είπαμε ότι, το είπαμε ήδη και από χθες, η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει επεκταθεί πλέον και στην Ερυθρά Θάλασσα. Γιατί οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Οι Χούθη υποστήριξαν ότι χρησιμοποίησαν συνδυασμό πυράβλων, κρούς, βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν εναντίον των 2 δεξαμενόπλων, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Παράλληλα, η Ιρανική πλευρά κάνει λόγο για αντίδραση και αντίπεινα αναφορές για επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών

0: καταστάσεων στην περιοχή. Σίγουρα το Κουβέιτ είναι μέσα σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχει γενικότερα αυξανόμενη ανησυχία, γιατί μετά από τα ασθενά του ορμού που είχαμε όλο αυτό που έγινε, όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, την ακρίβεια, πλέον έχουμε και το άλλο στενό που θα με δυσκολέψει εμένα πάρα πολύ στην προφορά. Μπαμπ Αλμαντέμπ είναι το άλλο το στενό.
1: Να χαρά του, είπες,
2: το συνηθίζεις, το συνηθίζεις.
0: Όσο πάει, όσο παζάνε οι μέρες και όσο δεν σταματάνε τους πολέμους, εγώ θα τιμάω τη γεωγραφία της περιοχής. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και με αυτά και με εκείνα, φυσικά το Brent έφτασε τα 96 δολάρια. Δεν πέφτουν και από τα σύννεφα. Να σας πω επίσης, να πάμε προς Αμερική μεριά, γιατί είχαμε κάτι ιστορικό, ρεκόρ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων λοιπόν των ΗΠΑ ενέκρινε οριακά το νέο νομοσχέδιο για την αμυντική πολιτική του 27. Και προβλέπεται χρηματοδότηση ρεκόρ ύψους, κρατηθείτε τώρα εδώ, 1,15 τρισεκατομμύρια δολάρια για το Πεντάγωνο. Τρισεκατομμύρια μιλάμε πλέον. Δεν δείχνει και πολύ καλό όλο αυτό βέβαια, γιατί εθνική άμυνα και άμυνα πολλές φορές για την Αμερική σημαίνει και επίθεση και και άμυνα.
2: Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα πάλι, σε ποιους θα τα χρωστάνε?
0: Έλατε, έλατε. Κατά τα άλλα ο κόσμος δεν μπορεί να πέσει στα νοσοκομεία στην Αμερική.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Επίσης θα σας πω πόσο οριακή ήταν η ψηφοφορία. Η ψήφη ήταν 216 υπέρ, 212 κατά. Πάρα πολύ οριακά, όπως καταλαβαίνετε, ήταν η ψηφοφορία, 4 ψήφη διαφορά. Και γενικότερα η αύξηση είναι στα 250 δις δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και όλα αυτά επίσης είναι γιατί είναι στο επίκεντρο το σύστημα του θόλου, του Golden Dome, το θυμάστε?
2: Να, λοιπόν.
0: Αυτό φταίει που έχει ανέβει τόσο. Και ενισχύονται και τα αποθέματα λόγω του σύμπτωση με το Ιράν, όλα αυτά οδήγησαν σε αυτό το ρεκόρ. Επίσης, μια και είμαστε έτσι στο κομμάτι της Αμερικής, υπήρξε μια συνάντηση με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία, όμως αυτή τη φορά, και τις διμερείς σχέσεις. Την Πέμπτη, λοιπόν, στη Μανίλα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, και ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, Μάρκο Ρούμπιο, έτσι κάνουν αυτή την συνάντηση. Και ο Λαυρόφ επανέλαβε την ετοιμότητα της Μόσχας για μια πολιτική και διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Ωστόσο υπάρχει και η προειδοποίηση για νέες παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία. Τώρα θα δούμε άμα εκεί πέρα θα έχουμε κάτι νέο. Προς το παρόν τα μέτωπα του πολέμου δεν είναι και στα καλύτερά τους. Από την άλλη να σας πω ότι επειδή υπήρξε και άλλη συνάντηση, ο Τραμπ όχι θα καθόταν ήσυχος, η Σαουδική Αραβία μπαίνει στην πυρηνική εποχή. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να λέει όλο αυτό με βάση όλα αυτά που γίνονται, αλλά μάλλον τίποτα το καλό. Υπήρξε λοιπόν αυτή η συνάντηση. Και λίγο πολύ αυτό μάθαμε ότι και η Σαουδική Αραβία αναμένεται και εγκρίσεις και τα λοιπά, κάποια βήματα και τέτοια, αλλά λίγο πολύ έτσι θα γίνει μάλλον το πράγμα. Θα έχουμε και άλλη χώρα που θα αποκτήσει πυρηνικά. Γιατί λίγες ήταν μέχρι τώρα.
2: Έξι.
0: Να έρθουμε.
1: Αφήστε
0: τα. Να έρθουμε στα δικά μας.
1: Ναι.
0: Εδώ θα μιλήσουμε για άλλα πράγματα βέβαια. Αρχικά να σας πω ότι θα το δείτε πάρα πολύ, δεν θα κάνω μεγάλη αναφορά, αλλά θα πω ότι έχουμε την κορύφωση των εκδηλώσεων για την 8η επέτειο της Εθνικής Τραγωδίας στο Μάτι.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται πολλά λόγια, οι μνήμες είναι σχετικά πρόσφατες, 104 νεκροί και εγκαυματίες φυσικά μετά από όλο αυτό το οποίο έγινε και πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα δείτε αρκετά σήμερα στα κεντρικά site ενημέρωσης. Θα σας πω λίγο παρακεί, γιατί έχουμε και αρκετά ακόμα να δούμε. Σας είπα χθες για μια δολοφονία, αν θυμάστε, του Σταύρου Γεωργίου συγκεκριμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έχει φτιαστεί ο καθομολογία δολοφόνος. Ενώπιον των δικαστικών αρχών θα οδηγηθεί σήμερα. 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη. Ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα στο χώρο του σκηνή του εγκλήματος, στο γραφείο και στο διαμέρισμα δηλαδή του δικηγόρου. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από αστυνομικό ρεπορτάζ με τα DVR, ο 28χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του κατά την εξέτασή του από τις αρχές. Όπως φέρεται να υποστηρίξει, έχει γνωριστεί με τον 73χρονο μέσω κοινής παρέας. Οι δύο άνδρες μετέβησαν στο γραφείο του δικηγόρου, κατανάλωσαν αλκοόλ. Εκεί, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τακώθηκαν, του επιτέθηκε και τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο δράστης ήταν συστημασμένος, είχε σημαθεί και για παρανομή είσοδος στη χώρα. Εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη βάρος από το 24. Για ναι, βέβαια. Για ασέλικη σε βάρος ανήλικης, παρακαλώ.
1: Α, περίμενε. Ο δράστης, έτσι.
2: Ο δράστης.
0: Ναι, ο δράστης. Ακριβώς, μην μπερδεύεσαι. Επίσης είχε κάνει αίτημα για άσυλο και είχε απορριφθεί το συγκεκριμένο αίτημα. Τώρα, το θύμα εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο γραφείο του, φέρνοντας βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα. Υπάρχει έτσι και η πρώτη εκτίμηση από την ιατροδικαστική εξέταση, που λέει ότι δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο αντικείμενο, αλλά ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται ήταν ο ξυλοδερμός και τα χτυπήματα στο κεφάλι που επέφεραν το θάνατο. Τώρα αναμένεται στη συνέχεια να έχουμε περαιτέρω ειδήσεις γύρω από το ζήτημα, μια και σήμερα οδηγείται ενώπιον των δικαστικών αρχών, να δούμε εκεί τι θα υποστηρίξει ο καθομολογία δράση. Λοιπόν, να σας πω και περαιτέρω, γιατί έχουμε και κάποια σημαντικά θέματα σήμερα. Στην Ολομέλεια στη Βουλή σήμερα συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, παρακαλώ. Σε τελική φάση ουσιαστικά έρχεται από σήμερα αυτή η διαδικασία. Έχουμε την πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος που κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, θα κριθούν την επόμενη μέρα όλο που θα γίνει η αναθεωρητική Βουλή. Έτσι έδειξε και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δύσκολα να δώσουν θετική ψήφο σε αυτή τη φάση. Θα κρατήσουν ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα της διαμόρφωσης του τελικού περιεχομένου των προς αναθεώρηση διατάξεων για την επόμενη Βουλή. Μέσα στις τρεις μέρες τώρα η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Οπότε θα έχουμε τις επόμενες μέρες αρκετές εξελίξεις για το θέμα. Υπάρχει αυτή η διαδικασία που εκκινεί ουσιαστικά. Και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί όλο αυτό και αν τελικά η αντιπολίτευση θα προχωρήσει από την πλευρά όσων προτείνονται ή αν θα επιλέξει κάτι διαφορετικό. Προς το παρόν, ξέρουμε ότι το Πασόκ επιλέγει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα καταψηφίζουν. Θα δούμε και πώς θα πάει αυτό στη συνέχεια. Επίσης, σήμερα έχουμε συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ για την ασπίδα του Αχιλέα και ένα εξοπλιστικό μαμούθι ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων.
1: Τι εξοπλιστικό?
0: 4,3 δισεκατομμυρίων.
1: Με την άλλη λέξη.
2: Την άλλη λέξη που είπες, την άλλη με τον ζωντανό.
0: Μαμούθ. Μαμούθ δεν είναι. Τόσο δισεκατομμύρια τι το λες. Μαμούθ το λες.
2: Καλά. Είναι το σλόγγαν μας εδώ γι' αυτό.
0: Σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Τα αγαπάμε τα μαμούθ.
0: Ναι, εντάξει, αγάπη τα είναι. Λοιπόν. Εντάξει, και τώρα λίγο, αν το βλέπουμε σε κανένα κινούμενο σχέδιο. Σήμερα στις 10, λοιπόν, σε λίγα λεπτά συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ. Έχουμε αυτό το πρόγραμμα, το εξοπλιστικό, το μαμούς, το αγαπημένο μας. 4,3 δις ευρώ. Επίσης, περιλαμβάνει την ασπίδα του Αχιλέα, όπως είπα. Θόλο έχουμε και εμείς, δεν έχει μόνο η Αμερική. Οπότε, αναμένεται να δούμε και στη δική μας την περιοχή τέτοια πράγματα. Τώρα, στα πάρα πολύ γρήγορα, από το radioevros.gr, φυσικά έχουμε σήμερα την ανακοίνωση των πανελλαδικών σε πολύ λίγες ώρες. Είχαμε τις χαλαζοπτώσεις στην Αλεξανδρούπολη που χτύπησαν αρκετά και την καλλιέργεια. Έχει ανέβει αναλυτικά το θέμα στο radioevros.gr, γιατί ανακοινώθηκε το θέμα και από τον Αγροτικό Σύλλογο. Έχουμε τις προσλήψεις του Δημορεστιάδος που τις είδατε νωρίτερα. Έχουμε και άλλες θέσεις εργασίας στο ΚΙΤ φυλακείο από την Άρσης. Στο αστυνομικό δελτίο είχαμε τη στήλη Τσαλάικα που ξετρύπωσε 4 κιλά κάναβη από όχημα στους κήπους. Επίσης, να σας θυμίσω ότι σήμερα έχουμε συνεδρίαση για το ΤΕΣΟΠ, είναι το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης και σήμερα στις 12 το μεσημέρι είναι αυτή η συνεδρίαση για την αντιπυρική περίοδο. Αλλά σήμερα επίσης το απόγευμα έχουμε και την τελετή ορκομοσίας για το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
1: Καλά.
0: Σήμερα είναι
1: και
0: το
1: τα βύσια έχουμε. Έχουμε πολλά. Λοιπόν, Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλό υπόλοιπο και στους ακροατές μας εδώ στο Ράδιο Εύρος. Καθώς περνάει η ώρα, έρχεται σιγά σιγά ο Νίκος ο Πατούνας με το Ευρωσκόπιο να πάρει τη σκυτάλη της ενημέρωσης μέχρι και τη μία. Η Σταυρούλα η Αγελαδαράκη θα επιστρέψει με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30. Χάρης Καταρίδης στις 8 με έβυχο μουσικοδρόμιο.
2: Το τελευταίο θέμα της περίοδου. Είναι ελεύθερο το θέμα. Λίγη μια μικρή αναφορά θα κάνουμε στην
1: Μεριλίντα.
2: Μεριλίντα.
1: Ναι. Ωραία, έτσι πρέπει να κάνεις. Οπότε, τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Έως τότε, να είστε όλοι καλά.
2: Να είστε δροσεροί, δεν θα πω τώρα, γιατί η δροσιά είναι αυτονόητη. Ναι. Απλά να περάσετε όμορφα.
1: Γεια σας.
3: .1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΗ κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlamias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510 26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02.

φωνή, ε! Τι ξεχωριστή ερμηνεία και τι καλλιτέχνηδα. Η Amy Winehouse, με αυτήν ξεκινούμε. Η οποία σαν σήμερα πριν 15 χρόνια, στα 27 της μόλις χρόνια. Αυτή η τραγική χρονολογία, ημερομηνία, ηλικία για πολλούς καλλιτέχνες που έχασαν τη ζωή τους στα 27 τους. Στην τραγική λίστα λοιπόν αυτών και η Amy Winehouse που ακούμε τώρα. Σαν σήμερα, το 2011. Έγινε και αυτή η αναστέρη στο σύμπαν. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιό μας. Μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ, ζωντανά, στο τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης, με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είμαστε εδώ καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Αναλαμβάνουμε το μικρόφωνο, το στούντιο, τον ραδιοφωνικό αέρα και τον χρόνο σας για το υπόλοιπο του προγράμματός μας μέχρι τη μία. Παραλαμβάνω τα σκυτάλια από την πρωινή περιπόλεια. Καλώ σας βρίσκουμε όσους μέχρι τώρα περιπόλουσατε με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη και τη Σταυρούλα και Λαταράκη στα τελευταία λεπτά. Καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι εδώ στο ζωντανό αληθινό ραδιόφωνο, εδώ στην μόνη πρωινό μεσημεριανή ενημερωτική ζώνη του Εύρου, της Θράκης, την πολύ ωρή, την εξάωρη τουλάχιστον, ζωντανά, για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή μας. Με πρωτογενές υλικό, με πρωτογενή παραγωγή ειδήσεων και ενημερωτικού υλικού από το ράδιο Εύρος και το ράδιο εύρος.gr. Δύο οι συχνότητές μας για να συντονιστούμε τις ίδιες συχνότητες κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Στου 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο η συχνότητα, στου 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη μας, την υπόλοιπη Θράκη μας. Και για να μην χανόμαστε βεβαίως στα Ερτζιανά, πάμε ραδιοφωνικά να ακουστούμε και μέσω διαδικτύου από το radioevros.gr και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων. Μας ακούτε πολύ εύκολα με ένα κλικ από το radioevros.gr σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, η φωνή του Εύρου φτάνει παντού σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπου και αν μας ακούτε, με οποιοδήποτε τρόπο και αν είμαστε κοντά σας, αν είστε κοντά μας. Θέλουμε να μάθουμε με ποιο τρόπο βεβαίως είμαστε σε επαφή. Δώστε μας το δικό σας στίγμα. Από πού μας ακούτε, πώς μας ακούτε, τι σκέφτεστε, τι σας απασχολεί, ποια είναι η πρώτη σκέψη που σας έρχεται στο νου, τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 2552-029-413 το σταθερό, στο τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ απαντάει η Κατερίνα μας, το 2552-029-413 καλείτε για να ακούσουμε τη φωνή σας. Όλοι οι διάβλοι της επικοινωνίας μας είναι πάντα στη διάθεσή σας, ανοιχτή για κάθε τι. 6977-549-975 και το κινητό για γραπτά μηνύματα. 6977-549-975. Γράφετε το μήνυμά σας είτε SMS, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω Viber, είτε Telegram, οποιαδήποτε εφαρμογή στο 6977-549-975. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας. Αλλά και στα, καλά, στα social media, αλλά μόνο στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok και εκεί, αφού κάνετε τα σχετικά ή σχετική, like, follow και τα απαραίτητα στις σελίδες μας και στα χρονολόγια μας και στα προφίλ μας, μετά είτε δημόσια στον τοίχο είτε σε προσωπικά μηνύματα λαμβάνουμε τις παρεμβάσεις σας. Ράδιο Εύρος μας βρίσκεται βεβαίως, πως αλλιώς, παντού. Και info@radioevros.gr να και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο για να τα θυμίσω όλα. Και Αδριανούπολος 170 για να τα θυμίσω πραγματικά όλα, η διεύθυνσή μας, ο χώρος μας, ο φυσικός μας χώρος, το στούντιο, οι εγκαταστάσεις, από όπου μεταδιδόμαστε στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, Αδριανούπολος 170. Ακριβώς η διεύθυνση για όσους περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, το λέω ειδικότερα για τους κοντινούς μας φίλους. Για μια καλή μέρα από κοντά. Αυτό το από κοντά που έχει πάντα άλλη ιδιαίτερη αξία, ασφαλώς. Σήμερα είναι η επόμενη μέρα του χθεσινού καλοκαιρινού μπουρινιού, που μπορεί να ήταν σύντομο αλλά ήταν πολύ ισχυρό. Σε αρκετές περιοχές του Εύρου τελικά, αλλά στη Νέα Ορεστιάδα ξεκίνησαν όλα το απογευματάκι και σήμερα η πόλη μαζεύει τα σπασμένα της. Από το πρωί, κυκλοφορώντας λίγο στους δρόμους της πόλης για να δω τι γίνεται, όντως συνεργεία είναι έξω. Μαζεύουν κλαδιά, δέντρα κομμένα, ιδεοί αντικαθιστά στήλους. Ειδικά ένα στήλος πίσω από τις εργατικές κατοικίες της Αγίνης που ήταν έτοιμος να φτάσει στο δρόμο πια από την κλίση που πήρε από τον αέρα. Ήταν πολύ επικίνδυνος, αλλά και σε άλλα σημεία
γίνονται παρεμβάσεις από τα συνεργεία αυτές τις τελευταίες ώρες. Από χτες το απόγευμα στην ουσία, αλλά σήμερα με το φως της ημέρας ακόμα καλύτερα, αφού καταλάγιασαν όλα περισσότερο. Το θέμα είναι να προλαβαίνουμε καταστάσεις βεβαίως, και εκεί είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Κάποιοι λένε δεν τα βάζουμε με τη φύση, με το περιβάλλον. Φυσικά δεν τα βάζουμε, εννοείται. Δεν θα πάει κανείς να διαμαρτυρηθεί γιατί ένα δέντρο έπεσε στο χωράφι του τάδε, έξω στη φύση. Θα διαμαρτυρηθεί όμως γιατί ένα δέντρο δεν φρόντισαν προφανώς κάποιοι να απομακρυνθεί την ώρα που έπρεπε μέσα στον αστικό ιστό. Γιατί υπάρχει και το αστικό πράσινο, το αστικό περιβάλλον, για το οποίο υπάρχουν ευθύνες. Υπάρχουν αρμόδιοι για να ασχολούνται, να προβλέπουν, να προλαμβάνουν καταστάσεις. Αυτό σημαίνει αστικό περιβάλλον, αστικό πράσινο. Αυτό σημαίνει η διοίκηση και οι υπηρεσίες αρμόδιες. Μια καταγραφή, ένας έλεγχος την ώρα που πρέπει, όχι μετά, κατόπιν εορτής, όπως πάντα συμβαίνει στη χώρα μας δυστυχώς. Μετά τις καταστροφές μετράμε τα σπασμένα μας. Είδαμε και στην Αλεξανδρούπολη, και από εκεί ανέκυψε τότε, πέρσι το χειμώνα, ένα ανάλογο θέμα. Βεβαίως εκεί το φαινόμενο ήταν σπάνιο, πολύ διαφορετικό, με τις ρηπές του ανέμου να παίρνουν και να ξεριζώνουν τα πάντα, αλλά όντως τα πάντα μπορεί να γίνει λιγότερο αν έχουμε προλάβει καταστάσεις πιο πριν. Τώρα με ένα μπουρίνι, με μια ισχυρή βροχόπτωση, με ένα δυνατό αέρα να σπάνε, να πέφτουν, να ξεριζώνονται, να γκρεμίζονται δέντρα μέσα στην πόλη, μέσα σε οδικές αρτηρίες κεντρικότατες, βλέπε λεωφόρο Βασιλιάς Κωνσταντίνου στη Νέα Ορεστιάδα. Τι θα γινόταν αν εκεί περνούσε κάποιος κάτι μπροστά στις διαβάσεις και όλα, απέναντι από το σούπερ μάρκετ, απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο, κεντρικότατο σημείο, πέφτει το δέντρο και κάθετα στο δρόμο. Εντάξει, το διέκοψε την κυκλοφορία το λιγότερο, αφού δεν είχαμε κανένα ατύχημα ή δυστύχημα, χτύπα ξύλο πάλι, καλά να λέμε. Κάποιες μαρτυρίες λένε ότι ίσα που πρόλαβε και πέρασε ένα μόλις αυτοκίνητο, σε κλάσματα δευτερολέπτα από πίσω του έπεσε το δέντρο. Πώς δεν περνούσε και κανένας διαβάτης, κανένας πεζός στις διαβάσεις. Όταν δεν φροντίζουμε λοιπόν για το αστικό περιβάλλον, τα δέντρα στο κέντρο της πόλης, μην πω για τις άλλες γειτονιές, τα πεζοδρόμια, αλλά τουλάχιστον από εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη αυξημένη κίνηση, οπότε και μεγαλύτερος αυξημένος κίνδυνος για ατυχήματα, κάτι δεν πάει σωστά, κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Και πάντα φταίει αυτός που το λέει, αυτός που το καταγγέλει όταν έρθει η ώρα του, αυτός που θα το επισημάνει, που θα το εντοπίσει, που θα το τονίσει, που θα το υποστηρίξει, αυτός φταίει. Αυτοί που δεν τα κάνουν όταν πρέπει να τα κάνουν δεν φταίνε, αλόβητοι πάντα. Ο άλλος λέει γιατί τα αναδεικνύεται τώρα και γιατί βγάζετε τις φωτογραφίες και τα δημοσιεύετε. Αφού υπάρχουν καταγραφές, υπάρχουν καταγγελίες, υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν άνθρωποι που στέλνουν φωτογραφικό υλικό και βιντεοληπτικό υλικό προς δημοσίευση, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για την ευαισθητοποίηση, για την κινητοποίηση των αρμοδίων και για τη γνωστοποίηση γεγονότων, πιθανόν να μην τα ξέρουν κιόλα, τόσες πολλές καταστροφές. Πώς να καταγραφούν, από ποιους και πότε πρώτα. Κάποιοι κάνανε και σχόλιο γιατί δεν είδανε πουθενά την πολιτική προστασία του Δήμου, αυτοκίνητα ή εργαζόμενους ή αιρετούς από την πολιτική προστασία του Δήμου να κυκλοφορούν χτες για να καταγράφουν. Δεν ξέρω, μπορεί να μην τους είδατε εσείς, να βγήκαν όμως. Η πυροσβεστική υπηρεσία ήταν παντού. Βέβαια, κάποιες φορές κάποιοι πολίτες έφτασαν και σε εμάς οι διαμαρτυρίες τους, ότι δεν έβρισκαν άκρη από τις υπηρεσίες, που να απευθυνθούν και σε ποιον, και τους στέλνανε από τον Άννα στον Καϊάφα, από τον Δήμο στην πυροσβεστική, από την πυροσβεστική στην ΔΔΕ, από τη ΔΔΕ στα κεντρικά της ΔΔΕ στην Αθήνα, από την Αθήνα στα ευρωπαϊκά και από τα ευρωπαϊκά στα παγκόσμια. Η αλήθεια είναι πάντως ότι η πυροσβεστική λειτουργήσε περισσότερο σωστά, ορθά, όπως ξέρει πολύ καλά και από εμπειρία αλλά και από τα προβλεπόμενα και τους κανονισμούς της, διαχειρίστηκε τα ζητήματα που προέκυψαν άμεσα. Αυτά έτσι για ένα μικρό πρόλογο. Τι μικρό που ξεφύγαμε αρκετά. Να ξεκινούν οι σκέψεις και ο συνειρμός μετά από τη μία στην άλλη. Μακρηγόρησα, Ωραία, το σταματάμε προς το παρόν εδώ, γιατί σίγουρα θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Είναι η επόμενη μέρα, είπαμε αυτόν. Πάμε στα υπόλοιπα. Να θυμίσουμε τους καλούς μας φίλους, να σας τους πρωτοσυστήσουμε για όσους τώρα μας ακούτε πρώτη φορά, μπαίνετε στην παρέα μας, να τους γνωστοποιήσουμε, να τους υπενθυμίσουμε, γιατί ξέρουμε ότι θα βγείτε κερδισμένοι όλοι, όλες, επιλέγοντάς τους. Είναι οι κορυφαίοι, είναι οι καλύτεροι, ο καθένας στον χώρο του, στον τομέα του, στο είδος του. Το λαχταριστό Χαγιάτι, δεν υπάρχει καλύτερο. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό της πόλης Νέας Ορεστιάδας είναι Χαγιάτι. Χαγιάτι είναι η κουζίνα του σπιτιού μας στην ουσία. Από εκεί παίρνουμε το μαγειρευτό μας το φακάκι καθημερινά, απολαμβάνουμε λαχταριστό σπιτικό φαγητό με ένα τηλεφώνημα στο 2552025.
25. Όλη η πόλη μαγειρεύει χαγιάτι κάθε μέρα. Και ξενιάζουμε τουλάχιστον από αυτό για το τι θα φάμε σήμερα. Χαγιάτι θα φάμε και σήμερα, τι άλλο. Κωνσταντινούπολη 179, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στο χαγιάτι μας. Τώρα μαγειρεύονται όλα εκεί. Για να τα έχουμε στο τραπέζι μας στη συνέχεια. Θα δούμε βεβαίως στη συνέχεια τι προτάσεις, τι επιλογές έχουμε για σήμερα. Τι είναι σήμερα, Πέμπτη. Πέμπτη είναι σήμερα. Υποψιάζομαι κάποια, θα τα δούμε όμως σίγουρα στη συνέχεια. Χαγιάτι, η απόλυτη ερώτηση στο αμήλικτο ερώτημα: τι θα φάμε σήμερα, τι άλλο. Μας στέλνουν και τις ευχές από το Χαγιάτι. Ορίστε να τώρα λαμβάνουμε. Ελήφθη Over, Φόνη, καλημέρα. Να έχουμε μια όμορφη μέρα. Έχουμε και μέρα αποφύτηση σήμερα με το τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Βεβαίως στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο το απόγευμα ορκίζονται. Αποφυτούν και οι φοιτητές του τμήματος και οι μεταπτυχιακοί από πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα. Στο τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στη Νέα Ορεστιάδα. Μας το θυμίζει το Χαγιάτι, γιατί το Χαγιάτι είναι χορηγός πάντα εκεί και προσφέρει διάφορα κεράσματα, όπως και το ντου ελαιώνε μαζί, στους φοιτητές και στους γονείς και στους επισκέπτες και σε όσους από την πόλη μπορούν να πάνε για να χαρούν, να μοιραστούν μαζί τους τη χαρά τους οι απόφοιτοι. Φουλ γεμάτη μέρα, ναι. Με πολλά. Καλές ετοιμασίες λοιπόν, Χαγιάτι, σε όλα τα πολλά που τα καταφέρνετε και τα κάνετε τέλεια, όσα πολλά και να είναι, και μπράβο σας. Κουφώματα καραφιλίδες στην καλημέρα μας. Κουφώματα και όχι μόνο στον χώρο των κατασκευών, στον τομέα των κατασκευών. Ο Καραφιλίδης συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του από το 1977, πάντα με υψηλή ποιότητα προϊόντων, στις καλύτερες σχέσεις με την τιμή τους και με την ικανοποίηση των πελατών να είναι δεδομένη πια τόσες δεκαετίες. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, αυλόγυρη, αυλόπορτες αλουμινίου. Καραφιλίδη σημαίνει εγγύηση, σημαίνει εμπιστοσύνη για μια ζωή. Και νέο σύστημα κουφωμάτων, το Artevo, τα Artevo με ίνο ενίσχυση που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική. Διατίθενται σε 9 χρωματισμούς για να καλύψουν και τα προσωπικά μας γούστα στο χώρο μας. Είπαμε, ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες και για επιδιόρθωση κουφωμάτων και για πώληση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για κουφώματα και τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια στα κουφώματά μας. Και δεν πάει να βρέχει, να χιονίζει έξω, να γίνεται κατακλυσμός. Κουφώματα Καραφιλίδης και είμαστε ασφαλείς και από τα καιρικά φαινόμενα, εννοείται. Και από τον ήλιο, προστατευόμαστε από τον ήλιο με τέντες, περσίδες, ρόλερ, όλα τα συστήματα σκίασης είναι υπόθεση Καραφιλίδης. Και από τα ενοχλητικά έντομα. Θες κουνούπια, θες ακρίδες τελευταία. Έντομο προστασία με σίτες και δεν περνάει τίποτα. Σίτες υψηλής ποιότητας εννοείται, ταιριάζουν, προσαρμόζονται σε όλες τις τυπολογίες κουφωμάτων και αυτά από τον Καραφιλίδη. Εθνομαρτύρων 143 η έδρα του στη Νέα Ορεστιάδα, βεβαίως εξυπηρετεί όλο τον νομό Εύρου. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα. Αναλυτικά με κάθε λεπτομέρεια. Καλημέρα μας και στην Αλεξανδρούπολη, στη ΣΥΦΑ Εύρου, στο σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων εκεί, στην Αλεξανδρούπολη, στις εργατικές κατοικίες Παλαγίας, η περιοχή, ο χώρος, έναντι από το γήπεδο Καπαδοκίας, όπου βρίσκεται όλος ο σύγχρονος ιδιόκτητος στόλος της ΣΥΦΑ Εύρου. Με καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά για γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές και σε ανταγωνιστικές τιμές, όλα αυτά. Ο σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων στην Αλεξανδρούπολη, από την Αλεξανδρούπολη, μεταφέρει, μετακομίζει ό,τι τον καλέσουμε να κάνει σε όλη τη χώρα και εκτός συνόρων. 2551-026-511 για την ΣΥΦΑ Εύρου, μέρος του συνδέσμου ασφαλώς και ο Δημοτίκαλης, ένα όνομα, μια ιστορία. Επιστροφή από την Αλεξανδρούπολη στη Νέα Ορεστιάδα και στο κέντρο της πόλης ξανά, στην Κωνσταντινούπολη 198, την καλημέρα μας στον Κεραμιτσί, στο κατάστημα Κεραμιτσί, στα ποδήλατα και όργανα γυμναστικής Κεραμιτσί. Τα αθλήματα, τα σπορ, έχουν το χώρο τους στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Το ποδήλατο κυρίως, πάνω απ' όλα, γιατί ποδήλατο και Κεραμιτσίς είναι ταυτισμένες έννοιες. Εκεί βρίσκουμε επώνυμα ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, όλων των εταιριών, για όλα τα γούστα, για όλα τα πορτοφόλια. Βρίσκουμε και το αξιόπιστο συνεργείο για τα ποδήλατά μας εντός του χώρου, με γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδήλατου και με τεράστια εμπειρία βεβαίως από τον Κεραμιτσί, για να νιώθουμε ασφαλείς κινούμενοι στους δρόμους με τα ποδήλατά μας. Αλλά όχι μόνο ποδήλατα, και όργανα γυμναστικής και αξεσουάρ και ανταλλακτικά και συμπληρώματα διατροφής εγγυημένα από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς βεβαίως, στις καλύτερες τιμές και ρουχισμός αθλητικός. Τα πάντα για τα σπορ είναι Κεραμιτσίς και Κεραμιτσίς.gr και διαδικτυακά είναι για να τα βρίσκουμε στο ηλεκτρονικό του κατάστημα, αν δεν μπορούμε να πάμε στο φυσικό του κατάστημα, στην Κωνσταντινούπολη 198, στον Κεραμιτσί στη Νέα Ορεστιάδα.
Στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο μπορούμε να πάμε να περιποιηθούμε τα χέρια μας και τα πόδια μας όμως. Έχουμε το Top Charm να καλύπτει τις ανάγκες σε όλο τον Βόρειο Εύρο για πρόληψη, για θεραπεία, για αισθητική φροντίδα των άνω και των κάτω άκρων μας σε δύο σύγχρονους χώρους, στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας επεκτάθηκε και στο Διδημότυχο, τμήμα ποδολογίας εκεί στην Ορφέως 21, με ραντεβού στο 2553-020202, απέναντι από το τμήμα ψυχολογίας, από την πλαϊνή πλευρά, εκεί όπου βρίσκεται το αμφιθέατρο. Εκεί είναι η Ορφέως 21, Top Charm, τμήμα ποδολογίας. Στη Νέα Ορεστιάδα, βεβαίως, το ολοκληρωμένο εξειδικευμένο κέντρο και ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, στην έδρα του στα κεντρικά του, στην Αναγεννήσεως 153, στην πιάτσα των Ταξί. Με ραντεβού στο 2552-025-331 για τη Νέα Ορεστιάδα. Χέρια, πόδια, δάχτυλα, νύχια, κάλλη, παρανυχίδες, παχιονυχία, ορθονυχία, αισθητικές παρεμβάσεις, ονειχοκρύπτωση, ονειχομυκητιάσεις. Τι είναι αυτά τώρα? Είναι πράγματα που μπορεί να μας ταλαιπωρούν. Είναι υπερκερατώσεις, βεβαίως είναι και η ομορφιά, είναι και η αισθητική των χεριών και των ποδιών μας. Top Charm, η ειδική για όλα αυτά και πολλά περισσότερα. Ανοίγει καθημερινά στις 9, κλείνει στις 9 το βράδυ, πρωί με βράδυ 12ωρη λειτουργία, συνεχόμενη, και τα Σάββατα 9 με 3. Οπότε σίγουρα θα βρούμε χρόνο, θα βρείτε χρόνο και για να φροντίσετε το δικό σας, σε αυτά τα δικά σας άκρα, χέρια και πόδια, στο Top Charm, που αλλού. Πάμε και στο παραδοσιακό κρεοπόλιο του Κώστα Αποστολίδη για μια καλημέρα εκεί στη Βασιλεία Κωνσταντίνου 196. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας στην τοπική αγορά, θα φτάσουμε μέχρι την περιοχή του πρώτου γυμνασίου, πρώτου λυκείου της Νέας Ορεστιάδας, και διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα βρίσκεται το παραδοσιακό κρεοπόλιο της πόλης του Κώστα Αποστολίδη. Απέναντι από το πρώην Πίκο, για να συνεννοούμαστε κάποιοι παλαιότεροι, εκεί λοιπόν βρίσκουμε κλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας για να ξέρουμε τι τρώμε. Κώστας Αποστολίδης στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης, με χειροχωριάτικα λουκάνικα παραγωγής του, παντός τύπου, με παραδοσιακό καβουρμά θρακιώτικο από βόιο κρέας, με όλα τα κρεοπαρασκευάσματα που εγγυημένα μπορούμε να απολαύσουμε ποιοτικά και στις καλύτερες τιμές. Από κιμά και σουβλάκια μέχρι μπριζόλες, τηγανιές και μπιφτέκια. Όλα είναι εκεί στον Κώστα Αποστολίδη και όλα είναι και στον χώρο μας με ένα τηλεφώνημα, διότι τα ψώνια έρχονται στο σπίτι μας ή όπου επιθυμούμε, με διανομές από τον Κώστα Αποστολίδη στο 2552-025-432. Και έτσι πιο ξεκούραστα, πιο άνετα, πιο γρήγορα, 2552-025-432, κάνουμε την παραγγελία μας και έφτασε από το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Και ολοκληρώνουμε με τους καλούς μας φίλους, με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους. Δοβρίδης, αυτό σημαίνει. Φροντίδα για όλους σημαίνει. Κάθε στιγμή δίπλα μας, κάθε δύσκολη στιγμή ακόμα πιο κοντά μας, για κάθε περίοδο. Οτιδήποτε έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ο Δοβρίδης θα έρθει να μας κάνει πιο ξεκούραστη τη μέρα μας, πιο ποιοτική την καθημερινότητά μας, πιο άνετη τη ζωή μας. Δοβρίδης, ορθοπαιδικά και όχι μόνο. Προϊόντα περιποίησης ασθενών, προϊόντα για πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις, προϊόντα άνοιας. Το λέει και στο σελίδα του, proyonta.pavlaanias.gr, τα βρίσκουμε όλα εκεί. Αλλά και το ταξί ειδικής μίσθωσης ατόμων με αναπηρία. Να έβλεπα πρωί-πρωί, ήδη είχε μια διαδρομή για ασφαλή μετακίνηση ενός ατόμου με κινητικά προβλήματα. Το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ είναι παντού σε όλο τον Εύρο, 24 ώρες το 24ωρο, για άμεση και ασφαλή μεταφορά, οπουδήποτε δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε αλλιώς. Και πολλοί γύρω μας δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν αλλιώς, με κινητικά προβλήματα, με αναπηρικό αμαξίδιο. Η πρόσβαση είναι δύσκολη σε υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε άλλο προορισμό. Έρχεται λοιπόν ο Δοβρίδης με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ 24 ώρες 24ωρο και μας μεταφέρει οπουδήποτε. Με πιστοποιημένη διαθέσιμη υδραυλική ράμπα, με ειδικό μηχανισμό ανάβασης κατάβασης σκάλας, με ανθρωπιά, ευαισθησία και εμπειρία και γνώση. Βεβαίως και η μελέτη ύπνου, να θυμηθούμε ότι αλλάζει τη ζωή μας από το Δοβρίδη. Γίνεται κατοίκον στο σπίτι μας. 2552-024-027. Για να απαλλαγούμε από το ροχαλιτό, από τις συχνές αφυπνίσεις τη νύχτα, από τους πρωινούς πονοκεφάλους, από την υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα. Κάνουμε τη μελέτη ύπνου και αποκτούμε και καλύτερη ποιότητα ύπνου και περισσότερη ενέργεια στη μέρα μας. Και πάνω απ' όλα προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία. Και όλα αυτά στο σπίτι μας, στο χώρο μας. Από τον Δοβρίδη, με ένα σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση, αλλάζουμε τη ζωή μας με τη μελέτη ύπνου κατοίκων. Σας ευχαριστούμε θερμότατα όλους, όλες που είναι στην παρέα μας και σήμερα, που είναι πάντα εδώ και φροντίζουν ο καθένας από τη μεριά του για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην περιοχή, στον τόπο μας.
Πάμε μουσικά να συνεχίσουμε έτσι. Θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις μάλιστα το τραγούδι που ακολουθεί με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ακούμε Amy Winehouse, αν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2011. Θα ακούσουμε βεβαίως και Αλίκη Βουγιουκλάκη που σαν σήμερα το 1996, 30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που έσβησε αυτό το χαμόγελο, τουλάχιστον από αυτόν τον κόσμο, γιατί θα μείνει για πάντα φωτεινό χαμόγελο λαμπερό, να δίνει αισιοδοξία και ελπίδα στους αιώνες των αιώνων. Αυτή ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, αυτό προσπαθούσε να δώσει. Και νάτι εδώ μαζί με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Καλή ακρόαση φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα?», η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. 02.

Προχωράμε φίλες και φίλοι για να δούμε και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας, της σημερινής 5ης, 23ης μέρας του 7ου μήνα του 2026, 23 Ιουλίου σήμερα. Καλοκαίρι κατά καλό καιρό, αλλά με λίγο πιο δροσιά σήμερα μετά από το χθεσινό μπουρίνι, και έτσι φαίνεται θα πάει και σήμερα και αύριο ημέρα. Μπορεί να έχουμε και άλλα ξεσπάσματα, οπότε προσοχή. Από το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία, όπως λένε. Για να δούμε. 24η ημέρα του έτους η σημερινή, που πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε. Συγκεκριμένα 19 λεπτά μετά τις 6 το πρωί είχαμε το ξημέρωμα. Η δύση του ηλίου θα είναι 17 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ απόψε. Σήμερα η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία τιμά τη μνήμη του προφήτου Ιεζεκίηλ και της οσίας της Πελαγίας της Τινίας όμως. Γιορτάζει ο Ιεζεκίηλ, αλλά και η Πελαγία και ο Πελάγιος. Και χρόνια σας πολλά. Αν υπάρχετε εκεί έξω κάποιοι Ιεζεκίηλίδες, υπάρχει στο πληθυντικό. Πελαγίες, οι Πελάγιοι, να χαίρεσε τα ονόματά σας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν, σε ιατρικό επίπεδο η σημερινή, τιμάται κάθε χρόνο 23 Ιουλίου με σκοπό την ευαισθητοποίησή μας αλλά και την ενημέρωσή μας για αυτό το σύνδρομο Σέγκρεν. Μπορεί να μην το έχουμε ξανακούσει ποτέ. Είναι μια χρόνια αυτοάνωση νόσος που επηρεάζει πολλά όργανα και για την οποία νόσο δεν υπάρχει δυστυχώς γνωστή θεραπεία. Το σύνδρομο Σέγκρεν πήρε το όνομά του από τον Σουηδό οφθαλμίατρο Χένρικ Σέγκρεν. Στα σουηδικά προφέρεται Γέγκρεν, ο οποίος το περιέγραψε για πρώτη φορά το 1933 το σύνδρομο αυτό. Είναι μια πάθηση που προσβάλλει τους αδένες του σώματος που παράγουν υγρασία, δάκρυα στα μάτια και σάλιο στο στόμα, όπως συμβαίνει με όλα τα αυτοάνωσα νοσήματα. Βεβαίως, το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στους υγιείς τους. Στην προκειμένη περίπτωση, στους αδένες που παράγουν υγρά. Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν, λοιπόν, η σημερινή. Και κατά τόπους, σε λοιπές επετείους και γιορτές, στην Αίγυπτο θα μεταφερθούμε. Είναι η μέρα της Επανάστασης εκεί για την 61η, όχι, πρέπει να έχουν περάσει και άλλα χρόνια από τότε. Για την επέτειο από την ανατροπή του βασιλιά Φαρούκ από μια ομάδα νεαρών αξιωματικών με επικεφαλής τους Ναγκίμπ, Νάσερ, Αμέρ και Σαντάτ. Είναι δημόσια αργία στην Αίγυπτο. Στην αρχαία Ρώμη γιόρταζαν τα Νεπτουνάλια σήμερα, τα Ποσειδόνια, προς τιμήν του θεού Νεπτούνος, ή αλλιώς Ποσειδώνα. Το κίνημα των Ρασταφάρι τώρα, ρέγκε, γκάντζα, επιστροφή στην Αφρική, ευδοκιμεί στην Τζαμαϊκά, τιμά τη μνήμη του βασιλιά της Αιθιοπίας Χάιλεϊ Σελασιέ σήμερα, τον οποίο βασιλιά της Αιθιοπίας θεωρεί ως πνευματικό ηγέτη του κίνηματος Ρασταφάρι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τιμούν σήμερα το παγωτό βανίλια. Είναι η εθνική του μέρα. Να μην μένει παραπονεμένο και αυτό το παγωτό με γεύση βανίλια, να έχει την εθνική του ημέρα κάπου. Πού αλλού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα την είχε. Αυτά σε κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 23 Ιουλίου, αλλά και με ένα ταξιδάκι στον χρόνο θα δούμε τι συνέβη μια τέτοια μέρα κάποτε. Κάνοντας στάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας και κινώντας όμως από πολύ πολύ πολύ παλιά, πολλούς πολλούς αιώνες, χιλιατερίδες πίσω, 776 π.Χ. Σαν σήμερα αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Και υπάρχουν μέχρι σήμερα. 1821, τώρα τεράστιο άλμα στο χρόνο, και η μονεμβασιά παραδίδεται στους Έλληνες μετά από συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών σαν σήμερα. Το 1833, με βασιλικό διάταγμα, η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη. Υπάγεται στο κράτος και η μονομέρης αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. 1911, η Κωνσταντινούπολη ερημώνει μετά από τεράστια πυρκαγιά. Στάχτη γίνονται 7.000 σπίτια σαν σήμερα το 1911 στην Κωνσταντινούπολη. 1912, ένα χρόνο μετά, επιστρέφει στην Αθήνα ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας μετά τις επιτυχίες του στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης και στους Διεθνείς Αγώνες του Βερολίνου, και αποβιβάζεται στο σιδηροδρομικό σταθμό Πελοποννήσου, όπου ο λαός του επιφυλάσσει ενθουσιώδη υποδοχή. Η Αυστρο-Ουγγαρία αποστέλει τελεσίγραφο στη Σερβία σαν σήμερα το 1914 μετά τη δολοφονία του αρχιδούκα της Αυστρίας διαδόχου Φερδινάρδου από Σέρβο, αξιώνοντας αποζημιώσεις, και η μεταξύ τους διαμάχη θα οδηγήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι ξεκίνησαν όλα το 1914. Δολοφόνησε ένας Σέρβος τον αρχιδούκα της Αυστρίας, τον Φερδινάρδο, τον διάδοχο. Η Αυστρο-Ουγγαρία αποστέλει τελεσίγραφο στη Σερβία, αξιώνει αποζημιώσεις, η Σερβία δεν δέχεται, και τι γίνεται, πολεμάει όλος ο κόσμος, όλη η ανθρωπότητα μεταξύ της, γι' αυτό το γεγονός.
1914 για η έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάμε στο 1957. Γεννιέται στο New Jersey των ΗΠΑ ο Νίκος Γκάλης. Σαν σήμερα, ένας άνθρωπος που εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη μορφή του ελληνικού μπάσκετ, ταυτίστηκε με την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 1987 ο Νίκος Γκάλης. Έχετε γενέθλιά του σήμερα. 1957, δηλαδή γίνεται 69 ετών. 1974, σαν σήμερα πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος η Κύπρος. Η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψών και τη θέση του παίρνει ο Γλάφκος Κλειρίδης. Το 1996, όπως και από την αρχή είπαμε, σαν σήμερα πέθανε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου, πρωταγωνίστησε σε 42 κινηματογραφικές ταινίες, οι περισσότερες των οποίων έγιναν τεράστιες επιτυχίες, εισπρακτικές επιτυχίες και όχι μόνο, κατάφεραν να εκτινάξουν την καριέρα της στα ύψη και να της αποδοθεί ο χαρακτηρισμός της εθνικής στάρ. Και η Amy Winehouse, να την ακούμε. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια βρίσκεται νεκρή στο σπίτι της σαν σήμερα πριν 15 χρόνια στο Λονδίνο. Προστίθεται στην τραγική λίστα των καλλιτεχνών που έχασαν τη ζωή τους στα 27 τους χρόνια. Πάμε και στο 2018, τελευταία μας στάση στο χρόνο. Τραγωδία. Από Φράδα Μέρα, τραγική στιγμή. Θα μείνει στις μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. 2018, δύο μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν σαν σήμερα στην Αττική, η πρώτη στην Κινέτα και η δεύτερη κοντά στο Νταού Πεντέλης. Στη δεύτερη περίπτωση, η πυρκαγιά επεκτάθηκε. Πέρασε μέσα από τους οικισμούς Νέος Βουτζάς και Μάτι. Με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τελικά, να κατακαούν ζωντανοί, προσπαθώντας να διαφύγουν, να σωθούν. 102 άνθρωποι. Τραυματίστηκαν άλλοι πόσοι. Αμέτρητοι. Δεκάδες λένε, πόσοι ακριβώς. Από τις δύο αυτές πυρκαγιές καταστράφηκαν ολοσχερώς, έπαθαν ζημιές, χιλιάδες σπίτια, κάηκαν και δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούσε τότε η Ελλάδα. Για εικόνα ασύμετρου φαινομένου έκανε λόγο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής στο Χαλάνδρη. Θυμόμαστε όλες τις στιγμές που δεν μιλούσε κανείς για νεκρούς. Εκείνη τη στιγμή που ήδη γνωρίζανε, λένε μετά, αποκαλύφθηκε ότι είχαμε νεκρούς. Μια τραγωδία. Το 2018 λοιπόν, σαν σήμερα, 8 χρόνια πέρασαν από όταν έχασαν τη ζωή τους 102 άνθρωποι στο Μάτι, ανάμεσα στους οποίους και η Χρύσα Σπηλιώτη, Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας από τα πιο γνωστά άτομα. Α, τι σημασία έχει, επώνυμοι, ανώνυμοι, δεν υπάρχουν. Όλες ψυχές χαμένες, άδικα. 102. Θα επιστρέψουμε όμως την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το δικό της τραγούδι θα ακούσουμε, το τραγούδι της Αλίκης που της έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης και το τραγούδι της η ίδια. Εξηγώντας τι θα πει Αλίκη.

30 χρόνια από όταν έφυγε από τη ζωή αυτό το αεράκι που πέρασε και δρόσησε πολύ κόσμο στα πόσα χρόνια καριέρας με τόσες δεκάδες ελληνικές ταινίες να προβάλλονται απ' άκρης άκρης σε κάθε σινεμά της χώρας τότε που άνθιζε ο κινηματογράφος και ο θερινός και ο χειμερινός και η Αλίκη Βουγιουκλάκη γέμιζε τις μεγάλες οθόνες με το χαμόγελό της. Προχωράμε, επιστρέφουμε στο σήμερα, στο τώρα, στο παρόν. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων. Α, καλημέρα να στείλουμε. Καλημέρα στο κορίτσι μας, τη Λούλα, στο μικρό Δέριο. Μην το ξεχάσω. Γεια σου, Λουλίτσα. Ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Καλημέρα στη Δέσποινα, στο Πανετόλιο του Αγρινίου, με τα 23 κόκκινα τριαντάφυλλα της η Δέσποινα σήμερα, όσες και 23 μέρες του Ιούλη. Γεια σου, Δεσποινάκη. Να είσαι καλά. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο μας. Μας στέλνει το μήνυμά του από τα Κόμαρα. Ακόμα εδώ στην πατρίδα είστε, κύριε Πέτρο, ε. Από τον Ντόρτμουντ της Γερμανίας μας στέλνει τις καλημέρες του το χειμώνα. Τώρα επαναπατρίστηκε ο συμπατριώτης μας. Καλημέρα, κύριε Πέτρο. Περιμένουμε και άλλους επαναπατρισμένους, ξενιτεμένους συμπατριώτες μας αυτό το καλοκαίρι να τους γνωρίσουμε και από κοντά. Έχουμε μια επαφή μέσω της εκπομπής, με μηνύματά σας, με σχόλιά σας, με παρεμβάσεις σας. Ώρα να γνωριστούμε κιόλας. Καλημέρα μας σε όλους τους ξενιτεμένους ευρύτες, στρακιώτες, Έλληνες, όπου και αν μας ακούτε με οποιοδήποτε τρόπο, όπου και αν είστε. Καλημέρα παντού και συνεχίζουμε με νέα από τη Θράκη, με νέα από τον Εύρο, με τον παρατηρητή της Θράκης αρχικά, από την Κομωτινή μας έρχεται η εφημερίδα και στο πρωτοσέλιδό της οι μηχανικοί του δημοσίου που ζητούν διορθώσεις στο νέο κώδικα χωροταξίας και ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών. Είναι η αντιπρόεδρος της Εμδιδάς Θράκης, είναι η Τάνια Βεζιριανίδου, η οποία επισημαίνει ασάφειες στο νέο κώδικα για την χωροταξία. Αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης του δημόσιου ελέγχου στις κατασκευές και προτείνει πρόγραμμα ελέγχου της στατικής επάρκειας των κτηρίων. Στα άλλα θέματα της η εφημερίδα και ΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος δηλαδή, και Υπουργείο Εσωτερικών για τη διαδικασία αξιολόγησης των Δήμων λένε πως είναι fake. Η αξιολόγηση, λέει ο κύριος Κυρίζογλου, τονίζοντας τα μεθοδολογικά σφάλματά της, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Του λέει αυτό. Το 7ο ετήσιο μνημόσυνο του σιδηροδρομικού αποκλεισμού της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ένα άρθρο του Γιώργου Καρακοστίδη στην εφημερίδα Ο Παρατηρητής της Θράκης. Η αναπληρώτρια περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μιλά για τις αναστολές λειτουργίας σχολείων και την προετοιμασία για την επόμενη σχολική χρονιά, η κυρία Μαριγούλα Κοσμίδου. Για εμάς όλα τα παιδιά είναι το ίδιο, λέει. Για εμάς προέχει η εκπαίδευση. Προφανώς αναφερόμενη και στα μουσουλμανόπεδα, γιατί δημιουργήθηκε ένα θέμα τώρα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας πριν από λίγες μέρες. Υπήρξε και απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας. Και η κυρία Κοσμίδου συνεχίζει. Γιατί αναπληρώτρια, τώρα αυτό πάντα το αναρωτιόμουν, θα τη ρωτήσω κάποια στιγμή την πρώτη ευκαιρία. Υπάρχει δηλαδή και κάποια άλλη, κάποιος άλλος περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και τον αναπληρώνει η κυρία Κοσμίδου? Γιατί μόνο η κυρία Κοσμίδου ξέρουμε ως αναπληρώτρια περιφερειακή διευθύντρια. Αυτός είναι ο τίτλος της. Απορία. Παρακάτω. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός ζωγραφικής. Προστατεύουμε τις ακτές μας. Η γαλάζια σημαία είναι η υπόθεση όλων μας. Στην Ξυλαγανή έγιναν αυτά. Ο αστυνομικός σκύλος, η Λάικα δηλαδή, δεν την ονοματίζει εδώ το άρθρο, αλλά καταλαβαίνουμε σε ποιον αστυνομικό σκύλο αναφέρεται το δημοσίευμα, γιατί ξετρύπωσε τα κρυμμένα ναρκωτικά. Είδαμε την ανακοίνωση με τα 4,5-5 κιλά περίπου κάναβης που βρέθηκαν στο τελωνείο των κήπων από τη Λάικα.

0: Ο κύριος Κατρίνης από το Πασοκίνημα Αλλαγής που βρέθηκε στον Εύρο είπε πως δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ και πουθενά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το βλέπουμε και στην εφημερίδα Ο Παρατηρητής της Θράκης. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος που επίσης μας έρχεται από το γειτονικό μας νομό της Ροδόπης με θέματα για όλη τη Θράκη αλλά και στον Εύρο πολλές φορές. Αναφέρεται η δισογραφία, η ύλη του. Στον Χρόνο τώρα έχουμε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, όπως το παρουσίασε ο Χριστόδουλος Τοψίδης. Στόχος μας κάθε διαθέσιμος πόρος να μετατραπεί σε έργα με διαρκές αναπτυξιακό αποτύπωμα, λέει ο Περιφερειάρχης στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης που έγινε στην Αθήνα. Δεν το παρουσίασε ο ίδιος, αλλά βρέθηκε εκεί και ο κ. Τοψίδης, λάθος μου έτσι όπως το είπα πριν. Η δύσκολη ώρα ξεκινά τώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εκείνος το παρουσίασε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το 2030 η Ελλάδα μπορεί και θα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα. Γιατί όχι το 2027, γιατί του χρόνου δεν προλαβαίνουμε, γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια το 2027 είχαμε βάλει στόχο. Δεν πειράζει, μετατέθηκε άλλα 3 χρόνια η ανάπτυξή μας, το να γίνουμε μια άλλη χώρα. Πάντως, άμα θυμηθούμε, ανατρέξουμε σε δηλώσεις, σε παρουσιάσεις, σε δημοσιεύματα και αρθρογραφία πριν από κανένα 2-3 χρόνια, το 2007 ήταν χρονιά ορόσημο. Μιλούσαν συνεχώς για το 2027, λέω 7, 2027, που αλλάζει η χώρα. Από το σιδηρόδρομο των υπερσύγχρονων που θα ενώσει Θεσσαλονίκη-Αθήνα, μέχρι εκεί δεν πάμε αλλού. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πάνω από Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει. Αλλά από το νέο σιδηρόδρομο που θα αλλάξει τη σύνδεση μεταξύ των δύο μεγάλων πόλεων της χώρας, μέχρι όλα τα προγράμματα, τα αναπτυξιακά που θα έχουν τρέξει, θα έχουν ολοκληρωθεί, θα έχουν αναπτύξει ολιστικά τη χώρα μας. Καλά, τον Εύρο μας δεν το συζητάω. Άλλος Εύρος. Ξεχνάμε ότι ξέραμε μέχρι του χρόνου, το 27. Α, τώρα μετατέθηκε το 30. Εντάξει, συγγνώμη. Το 2030, μην βιαζόμαστε, έχουμε ακόμα λίγο καιρό μπροστά μας. Είναι άλλο εθνικό πρόγραμμα αυτό ανάπτυξης. 2026-2030 παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό μας. Και ο κύριος Τοψίδης λέει, για να έρθουμε και πάλι στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος, ότι στόχος μας κάθε διαθέσιμος πόρος να μετατραπεί σε έργα με διαρκές αναπτυξιακό αποτύπωμα. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας Ο Χρόνος, βλέπουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου της Κομωτινής, τον κύριο Νίκο Μποτρότσο, να λέει πως είναι λύση έκτακτης ανάγκης η επιδότηση de minimis. Α, πριν από λίγα δευτερόλεπτα έβλεπα και μια ανακοίνωση από τους Αγροτικούς Συλλόγους του Βορείου Εύρου. Θα δώσω τι αναφέρεται σε λίγο. Η επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για το τροχαίο και μη νόμιμους μετανάστες, με τους 13 δηλαδή στην Εγνατία Οδό προς Κομωτινή, το βλέπουμε στον Χρόνο το θέμα. Χθες είδαμε το δελτίο τύπου της αστυνομίας. Το άρθρο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Οικισμού Κρυονερίου, του Γιώργου Καρακοστίδη. Α, είναι ο ίδιος ο κύριος Καρακοστίδης που είχε γράψει ένα άρθρο για το δημογραφικό που καταραίει η περιφέρεια και κλείνουν τα σχολεία και έγινε μεγάλο θέμα. Ναι, τώρα γράφει για το σιδηροδρομικό αποκλεισμό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο κύριος Καρακοστίδης. Και επειδή στέλνει προφανώς με δελτίο τύπου, με ανακοίνωσή του, με mail, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την αρθρογραφία του σε διάφορα μέσα, το αναδημοσιεύουν όλοι. Είναι ο κύριος Γιώργος Καρακοστίδης, πρόεδρος Συλλόγου Οικισμού Κρυονερίου. Και στην εφημερίδα Ο Χρόνος, στο πρώτο σέλιδο μάλιστα, το άρθρο του. Τώρα άλλο ενδιαφέρον από την εφημερίδα Ο Χρόνος, βλέπω στην Ξάνθη τις γιορτές Παλιάς Πόλης που συμπληρώνουν τα 35 χρόνια ζωής και έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα. Και στα αθλητικά, ο Πανθρακικός, η πρώτη κουβέντα της χρονιάς γίνεται στον φίλαθλο, λέει. Αυτά με τις δύο εφημερίδες από το γειτονικό μας νομό της Ροδόπης. Βεβαίως έχουμε και τις δύο ημερήσιες εφημερίδες του Εύρου που κυκλοφορούν από την Αλεξανδρούπολη. Η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη συνεχίζουν κανονικά την κυκλοφορία τους στο χαρτί, παραδοσιακά, σε Πείσμα των Καιρών, όπου βεβαίως, όπως όλοι ξέρουμε, στον ηλεκτρονικό τύπο ενημερωνόμαστε ανά πάσα στιγμή. Τη στιγμή που συμβαίνουν τα γεγονότα από το radioevros.gr και τα ακούμε όλα στο εξάωρο πρόγραμμα ζωντανών εκπομπών εδώ στο Radio Evros κάθε μέρα πρωί μέχρι το μεσημέρι και μετά στα δελτία ειδήσεων. Το υπόλοιπο του προγράμματός μας θα τα πούμε στη συνέχεια, θα τα θυμίσουμε στην ώρα τους. Τώρα πάμε στη Γνώμη, είναι η ώρα της. Πάνω από 1 εκατομμύριο Τούρκοι εισήλθαν στην Τουρκία σε μόλις 3 εβδομάδες, λέει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σήμερα. Πρόκειται κυρίως για μετανάστες που επιστρέφουν στην πατρίδα τους για το καλοκαίρι, με ένα μεγάλο μέρος από αυτούς να ταξιδεύουν μέσω Εύρου. Η αυξημένη κίνηση αποτυπώνεται καθημερινά στα τελωνία των Καστανιών και των Κήπων, όπου οι ουρές των οχημάτων εκτείνονται για χιλιόμετρα και οι χρόνοι αναμονής φτάνουν κατά περιόδους ακόμη και τις 4-5 ώρες. Η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να δώσει άμεσες και ουσιαστικές λύσεις, ζητούν οι αστυνομικοί της Ορεστιάδας μετά τις εικόνες χάους στις Καστανιές. Εδώ να θυμίσω ότι η χθεσινή μας συνέντευξη με τον Ηλία τον Ακίδη, τον πρόεδρο της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, ο οποίος έκανε και αποκαλύψεις, προέκυψαν και ειδήσεις από όσα συζητήσαμε μαζί του και για τις αποσπάσεις των αστυνομικών, για τα κενά τα τεράστια, για 200 κενά μιλάμε έτσι στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας. Οπότε πώς να καλυφθούν οι υπηρεσίες και οι ανάγκες τη της ακριτικής μας περιοχής, με όλες τις αυξημένες ανάγκες στα σύνορα της αστυνόμευσης αλλά και στα τελωνεία. Με ένα μόρις περιπολικό να μπορεί να κινείται σε όλη την ευρύτερη περιοχή γύρω από τη διεύθυνση αστυνομίας Ορεστιάδας για να ρυθμίσει και την κυκλοφορία και στο τελωνείο των Καστανιών είναι αδύνατον. Από την άλλη, βεβαίως, μας είπε ότι έχει στελεχωθεί καλά το τελωνείο των Καστανιών, με αποσπάσεις εσωτερικές βεβαίως, όχι ότι μερίμνησε το κράτος γι' αυτό, αλλά ο διευθυντής της αστυνομίας Ορεστιάδας μερίμνησε και απέσπασε άτομα εκεί στο τελωνείο των Κήπων αυτή την περίοδο εχμής. Αλλά και αυτοί δεν μπορούν να κάνουν περισσότερα γιατί και οι υποδομές είναι χάλια και τα τεχνικά μέσα που διαθέτουν είναι ελάχιστα, αλλά και οι ουρές που σχηματίζονται δεν μπορούν να πάνε πιο γρήγορα να κινηθούν όσοι αστυνομικοί και να μεταφερθούν στο τελωνείο, εφόσον υπάρχουν άλλα προβλήματα και από την απέναντι πλευρά με τους ελέγχους και όλα όσα μας περιέγραψε. Είναι το πολύ παραγωγικό αυτό πρόβλημα ο κύριος Ακίδης χθες στη συνέντευξή μας. Υπάρχει σχετικό δημοσίευμα, άρθρο στο radioevros.gr, αναλυτικό. Μπορείτε να το δείτε και να ακούσετε και όσα μας είπε χθες ο αστυνομικός. Μαυρόγυπας ακροτηριάστηκε μετά από πρόσκουση σε ανεμογεννήτρια στη Ροδόπη. Το σπάνιο πουλί παρέλαβε και σταθεροποίησε στην Αθήνα η Άνιμα. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοπικιλότητας Θράκης λέει πως είναι ανεπαρκή τα αυτοματοποιημένα συστήματα ασφαλείας για την αποτροπή προσκρούσεων. Το έχουμε διαπιστώσει χρόνια τώρα αυτό, δυστυχώς. Ο κ. Δημοσχάκης λέει πως είναι μείζον ζήτημα η χρηματοδότηση του αρδευτικού έργου σε Φέρες, Δωρίσκο, Μοναστηράκι και Λουτρά, λέει ο κυβερνητικός βουλευτής του Εύρου. Η ενέργεια που θα μπορούσε να αλλάξει τη Θράκη και το μεγάλο ενεργειακό παράδοξο της Αλεξανδρούπολης είναι ένα άρθρο του δόκτωρος Μιχάλη Βραχόπουλου, ομότιμου καθηγητή του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην εφημερίδα Η Γνώμη. Η Ιατρική Σύλλογη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά του Υπουργείου Υγείας να αποσύρει κάθε διάταξη που θίγει το αυτοδιοίκητο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Καλούνται το Υπουργείο Υγείας, η Ιατρική Σύλλογη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτο βήμα για την ανέγερση του νέου Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Αλεξανδρούπολης. Θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας για τον προτινόμενο χώρο στο οικοπάρκο Αλτιν Αλμάζη. Τι ήταν τα μέλη της, τι δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Νέο Μουσικό Γυμνάσιο. Υπάρχει ήδη Μουσικό Γυμνάσιο Λυκείου στην Αλεξανδρούπολη, αλλά υπάρχουν ανάγκες αυξημένες για να δημιουργηθεί άλλο ένα νέο. Με το καλό στην Ορεστιάδα, να θυμίσουμε, ξεκινάει το Μουσικό Σχολείο αυτήν τη σχολική χρονιά σε 1,5 μήνα περίπου. 36% πάνω οι τιμές των τροφίμων σε μια δεκαετία είναι τα αποτελέσματα από την Ελστάτ και το πρόγραμμα προβολών του κινηματογράφου που λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη στην εφημερίδα Η Γνώμη. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη. Δεν προλαβαίνουμε. Κοίτα να δεις, πήγε 11. Κύλησε η ώρα, η πρώτη ώρα της εκπομπής ολοκληρώθηκε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε ζωντανά σε λίγα λεπτά. Μέχρι τη μία, σε ένα γεμάτο δίωρο που ακολουθεί, θα επιστρέψουμε με την Ελεύθερη Θράκη πρώτα. Για να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. Έχουμε ανακοίνωση επίσημη για τη 14η συνεδρία Ειδικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης για τον Εύρο μας. Σας τα λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Μόλις 3 λεπτά έχει που το ανακοίνωσε επίσημα ο διορισμένος από την κυβέρνηση συντονιστής στον Εύρο, Γιώργος Κέλλης. Θα τη δούμε την ανακοίνωση για να σας μεταφέρουμε και αυτή την είδηση σε λίγο μετά τις διαφημίσεις. Πάμε σε αυτές γρήγορα και επιστρέφουμε με πολλά ακόμα.
1: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, Χρώματα και μονοτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
6: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22 25 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510 26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25 432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
0: Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, προχωράμε στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μόλις έβλεπα ένα δημοσίευμα από τα ελληνικά Hoaxes και αξίζει να το αναφέρω τώρα. Μια αναδημοσίευση επίσης αξίζει στο radioevros.gr, γιατί είναι ένα θέμα που το ψάξαμε και εμείς, κάναμε το ρεπορτάζ μας, μιλήσαμε με αρμόδιους, με υπεύθυνους, με πολύ καλά γνωρίζοντες το θέμα και μιλάω για το τριεθνές και τις σημαίες, έτσι όπως αναδείχθηκε ένα ζήτημα ως μείζον το τελευταίο διάστημα από κάποιους, στοχευμένα, και ξέρουμε πού στοχεύουν όταν το κάνουν αυτό κάποιοι. Για την σημαία την ελληνική που τάχα μου δεν υπάρχει στο τριεθνές, ενώ υπάρχει βουλγαρική και τουρκική. Ένα αναλυτικότατο ρεπορτάζ στο ελληνικά hoaxes.gr, στο site, περιγράφει ακριβώς την αλήθεια. Ανατρέξτε να το δείτε, αναζητήστε το. Και στο προσωπικό μου προφίλ υπάρχει αυτή την ώρα. Λοιπόν, αυτό έτσι για το συγκεκριμένο ζήτημα που πολύ τάραξε πολλούς εδώ γύρω και όχι μόνο, και στην Αθήνα κάποιους. Γιατί δεν υπάρχει ελληνική σημαία στο τριεθνές. Πάμε στα υπόλοιπα. Ελάτε να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Μείναμε με την απορία πού και πότε θα γίνει η συνεδρία της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου μας. Βεβαίως έχουμε και το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης σε εκκρεμότητα, θα το δούμε και σε αυτό, αλλά θα μείνουμε πρώτα στην είδηση ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται τώρα μεθαύριο συνεδριάζει η Ειδική Επιτροπή για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη του Εύρου. Τελικά όχι το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, όπως μας έλεγε ο κύριος Σκέλης προ λίγων ημερών, ήρθε πιο νωρίς, πιο σύντομα η συνεδρίαση, άρα είναι ακόμα πιο έτοιμη η Επιτροπή για να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματά της μέχρι τώρα, αλλά και το σχεδιασμό της για μετά. Και είναι πολύ καλό αυτό, θετικό ακούγεται. Ή απλώς δεν προλάβαιναν, θα φύγουν για διακοπές μετά, έχουν άλλα προγράμματα στη συνέχεια του Αυγούστου, οπότε ας το κάνουμε τώρα να ξεμπερδεύουμε. Μπορεί και αυτό, ποιος ξέρει. Εκεί θα είμαστε εντός έδρας πια, έρχονται όλοι, εντός έδρας μας, στη Νέα Βίσα, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Τώρα το όλοι συζητιέται, βλέπουμε ότι θα είναι ο Κωνσταντίνος Κατσαφάδος και ο Θανάσης Κοντογιώργης ως συντονιστές της συνεδρίασης. Μιλάμε για τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάντο, που είναι και πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής, και τον Θανάση τον Κοντογιώργη, που είναι ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και έχει έρθει πολλές φορές δίνοντας ή προσπαθώντας να δώσει λύσεις στα προβλήματα του Εύρου, ως ανταυτού του Πρωθυπουργού δηλαδή, αφού είναι το δεξί του χέρι και είναι και σταθερό μέλος. Σημαίνον μέλος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης ο κύριος Κοντογιώργης. Στο πάνελ βλέπουμε στην ανακοίνωση του κυρίου Κέλλη, του Γιώργου Κέλλη, του συντονιστή της Επιτροπής για τον Εύρο, ότι στο πάνελ θα είναι και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης, Βυσιώτης Γάρ, στο χωριό του θα γίνει η Επιτροπή, θα συνεδριάσει, και ο Γιώργος Κέλλης ο ίδιος ο συντονιστής αποκατάσταση και ανασυγκρότηση Εύρου, όπως υπογράφει με αυτήν την ιδιότητά του τα πάντα. Είναι ο συντονιστής της αποκατάστασης και της ανασυγκρότησης του Εύρου, κύριος Γεώργιος Κέλλης. Λοιπόν, τη Δευτέρα, 6.30 το απόγευμα, μέχρι τις 9.30 προβλέπεται να γίνει αυτό. Τρίωρη δηλαδή προγραμματίζεται να είναι η συνεδρίαση. Στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Βίσας Στέφανος Καραθεοδωρής θα συμβούν όλα. Η 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου. Μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τη δημόσια ανακοίνωση του κυρίου Κέλλη, δεν θα μείνει μόνο στη συνεδρίαση το κλιμάκιο το κυβερνητικό που θα επισκεφθεί την περιοχή μας για να παραβρεθεί σε αυτήν, αλλά έχει και άλλο πρόγραμμα. Κατά τη μετάβασή της προς τη Νέα Βίσα, λέει, η Επιτροπή θα επισκεφτεί ποια Επιτροπή. Όταν λέμε Επιτροπή, είναι 22-23 μέλη, σιγά μην είναι όλα μαζί. Ένα πολύ μικρό μέρος της Επιτροπής, κάποιοι εκπρόσωποι, δηλαδή ο κ. Κατσαφάδος, ο κ. Κοντογιώργης και κάποιοι τοπικοί παράγοντες ίσως, θα μεταβούν, λέει, πρώτα στο συνοριακό σταθμό διέλευσης των κήπων, θα πάνε και στο Τελωνείο. Μετά θα συνεχίσουν μια περιοδία στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σουφλίου, εκεί όπου θα ξεκινήσει το μεταπτυχιακό τώρα, που ήταν μέσα στα ανακοινοθέντα των 19 μέτρων για την ανασυγκρότηση του Εύρου, τότε που είχε έρθει το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο με τον κύριο Μητσοτάκη στην Ορεστιάδα 3 του Οκτώβρη του 24. Θα πάνε λοιπόν και από το Σουφλί να δούνε την εξέλιξη εκεί. Θα πάνε και στο ΣΣΔΕΛΤΑ Καστανεών. Αυτό σημαίνει το Τελωνείο. Είναι ο συνοριακός σταθμός διέλευσης Καστανιών. Καστανιών λέει, Καστανεών είναι. Καστανιών το γράφει ο συντονιστής μας. Έτσι θα ολοκληρωθεί η διαδρομή τους στις 6.30 στο χώρο της συνεδρίας στη Νέα Βίσα, αφού πάνε πρώτα και επισκεφθούν κήπους, σουφλί και καστανιές. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει τώρα γνωστά επισήμως. Θα τα παρακολουθήσουμε από κοντά, εκεί θα είμαστε τη Δευτέρα και θα σας μεταφέρουμε όλες τις τελευταίες ειδήσεις, όλες τις πληροφορίες, όλο το προσκήνιο και το παρασκήνιο αυτών που θα συμβούν εκεί. Στη Νέα Βίσα, τη Δευτέρα, 6.30 το απόγευμα. Είναι ανοιχτές οι συνεδριάσεις, ευκαιρία και για όσους πολλές φορές κρίνουν, επικρίνουν, σχολιάζουν, αναρωτιούνται, έχουν απορίες, να παραβρεθούν. Να πάνε εκεί, στο Πνευματικό Κέντρο, στο Συνέδριο Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Βίσας Στέφανος Καραθεοδωρής. Εκεί θα γίνουν όλα, οπότε μπορούν να παραβρεθούν και να θέσουν και ερωτήματα. Στο τέλος, η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να τοποθετηθούν αν θέλουν. Οπότε να μια ευκαιρία. Για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Εύρος μετά, 3 χρόνια ακριβώς μετά τη μεγάλη, μέγα πυρκαγιά της Ευρώπης, στον Εύρο μας. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης για να ολοκληρώσουμε και με τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων, όπως λέγαμε. Είχαμε μείνει σε αυτό. Η Αλεξανδρούπολη είναι στο κύριο θέμα στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερης Θράκης και συγκεκριμένα το ότι επιστρέφει το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Το ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στο Θρακινέτ. Προτεραιότητα στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας στη Θράκη, είπε. Αναφορά έκανε και στον ιό του Δυτικού Νείλου, στον καύσωνα και στον εμβολιασμό. Νεκρά ψάρια ξανά στο Δέλτα του Εύρου. Από την άλλη, οι αλλοί εκπέμπουν SOS, το έργο της αναβαθμίδας παραμένει στα χαρτιά. Ακούει η Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Ένα από τα άπειρα θέματα που θα έπρεπε να έχει ήδη λύσει και εκείνο. Καραμπόλα κοντά στα διόδια μέστη στην Εγνατία Οδό με φορτηγάκι μεταναστών. 13 τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Κομωτινής και Αλεξανδρούπολης. Στα νοσοκομεία, νέες συλλήψεις διακινητών στη Θράκη. Από το τελευταίο αστυνομικό δελτίο με όλα τα τελευταία γεγονότα, γιατί έχουμε αρκετά περιστατικά και σήμερα, φίλες και φίλοι, θα τα δούμε στη συνέχεια. Περιπτώσεις διακίνησης καθημερινές που μάλλον αυξάνονται αυτό τον καιρό, όπως διαπιστώνουμε. Ένα αντίο στη Μέρι Λίντα από την εκδότρια της εφημερίδας Μαρίνα Κονδύλη στο editorial. Το βλέπουμε στο πρώτο σέλιδο κιόλας, στον τίτλο. Μας ενημερώνει η Ελεύθερη Θράκη ότι θα κάνει καλοκαιρινές διακοπές 5 Αυγούστου με 14 Αυγούστου και εύχεται καλό καλοκαίρι. Οπότε για λίγες μέρες ακόμη θα κυκλοφορεί, όπως βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο. Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Φερών, άλλο θέμα. Ορκίστηκαν οι νέοι επιστήμονες της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Πανεπιστημίου Πόλη της Αλεξανδρούπολης. Και τέλος, από το αστυνομικό δελτίο και πάλι, και η φωτογραφία μάλιστα χαρακτηριστική με τη σκυλίτσα μας τη Λάικα, που ξεσκέπασε 4,3 κιλά κάναβης στους κήπους Εύρου. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν 10 συσκευασίες σε όχημα που επιχειρούσε να εξέλθει από τη χώρα. Το αστυνομικό δελτίο στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη και στο πρώτο σέλιδό της. Μια μουσική ανάσα που θα μας δώσει και πάλι αυτό το κορίτσι, αφού θα μείνει κορίτσι για πάντα. Ένα από τα πιο εμβληματικά χαρακτηριστικά τραγούδια από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Σαν σήμερα είπαμε έφυγε από τη ζωή πριν 30 χρόνια ακριβώς.

Αυτά είναι τα προβλήματα που προκύπτουν κατά καλό καιρό με την ίδρυυση, είναι μεγάλο θέμα. Δυστυχώς συμβαίνει και έχουμε έκτακτες ενημερώσεις διαρκώς από τους Δήμους και τις ΔΕΙΑ όταν συμβαίνει. Και σήμερα στο Σουφλί, μέχρι την αποκατάσταση της έκτακτης βλάβης στο εσωτερικό δίκτυο ίδρυυσης της πόλης, έχουμε διακοπή νερού. Από νωρίς το πρωί ενημέρωσε ο Δήμος Σουφλίου, από τις 7 το πρωί. Ελπίζουμε να αποκαταστάθηκε και οδεύει προς την αποκατάσταση η βλάβη πια για το Σουφλί. Και στη Σαμοθράκη μαθαίνουμε υπάρχει πρόβλημα και στο Χειμώνιο τώρα. Για κάποιο λόγο και εκεί, χωρίς νερό. Υπομονή. Λοιπόν, πάμε στον αγροτικό σύλλογο, μάλλον στους αγροτικούς συλλόγους Βορείου Εύρου. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, δεν είναι τέσσερις, είναι πέντε. Διδημότυχο, κάτσε να το θυμηθούμε. Διδημότυχο, αγροτικός σύλλογος Δημοτύχου, αγροτικός σύλλογος Ορεστιάδας, αγροτικός σύλλογος Νέας Βύσας, αγροτικός σύλλογος Τριγώνου, αγροτικός σύλλογος Δόξας. Δόξας. Και ένα χωριό ακόμα. Κομάρων Δόξας, μάλλον. Δεν το πω λάθος. Πέντε αγροτικοί συλλογοί που συνθέτουν την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Η Ενότητα και ως Αγροτική Σύλλογη Βορείου Εύρου ανακοίνωσαν πριν από λίγη ώρα την αναγκαιότητα, μάλλον τόνισαν και δημοσιοποίησαν την αναγκαιότητα της στήριξης της σιταροκαλλιέργειας, περιγράφοντας τα εξής, πως η φετινή χρονιά εξελίχθηκε, λένε, σε μία από τις πιο καταστροφικές των τελευταίων ετών για την παραγωγή σιτηρών. Η σημαντική μείωση των αποδόσεων λόγω των δυσμενών κλιματικών συνθήκων, σε συνδυασμό με τις εξευτελιστικά χαμηλές τιμές τις οποίες αναγκάζονται να διαθέσουν οι παραγωγοί το προϊόν τους, καθιστούν πλέον την καλλιέργεια οικονομικά μη βιώσιμη. Την ίδια στιγμή το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί, λένε οι αγρότες, με το αγροτικό πετρέλαιο να αγγίζει σήμερα τα 2 ευρώ το λίτρο. Μας τα έλεγε και ο ακροατής μας από το Σιτοχώριο, από τη Σιταριά, από πού ήταν χτες. Κατερίνα, ο κύριος Θανάσης, πάνε να μας ξεκάνουν, έλεγε ένας ηλικιωμένος αγρότης λίγο πριν την συνταξιοδότησή του. Αυτή είναι η αίσθηση που έχουν οι αγρότες μας. Εδώ λοιπόν, με τους αγροτικούς συλλόγους Βορείου Εύρου, την ίδια στιγμή λένε το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί, με το αγροτικό πετρέλαιο να αγγίζει σήμερα τα 2 ευρώ το λίτρο, έχει συμπαρασύρει το σύνολο των αγροτικών εφοδίων αυτό, με αυξήσεις που ξεπερνούν το 30% σε λοιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σπόρους και λοιπές εισροές. Είναι αδιανόητο οι παραγωγοί να καλούνται να καλλιεργήσουν με τόσο υψηλό κόστος και τελικά να πωλούν το προϊόν τους σε τιμές που δεν καλύπτουν ούτε τα βασικά έξοδα παραγωγής. Δυστυχώς, η κυβέρνηση συνεχίζει να επιδεικνύει αδιαφορία απέναντι στον πρωτογενή τομέα. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των αγροτικών συλλόγων και τη δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία, επιλέγει η κυβέρνηση να παρακολουθεί αμέτωχη την απαξίωση της πρωτογενούς παραγωγής. Οι αγρότες του Βορείου Εύρου τα λένε αυτά. Ευκαιρία να τα πούν από κοντά στην κυβέρνηση τη Δευτέρα το απόγευμα στη Νέα Βύσσα, αφού θα είναι εδώ η Επιτροπή για την Ανασυγκρότησή μας. Και οι υπουργοί και οι υφυπουργοί. Ή μόνο οι υφυπουργοί. Ή με τηλεδιάσκεψη, θα δούμε. Η απουσία πάντως ουσιαστικών μέτρων στήριξης, η εκτείναξη του κόστους παραγωγής και η έλλειψη πολιτικών που να διασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα στους παραγωγούς οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη συρρήκνωση της ελληνικής παραγωγής και στην εγκατάλειψη της υπαίθρου. Το σιτάρι αποτελεί εθνικό στρατηγικό προϊόν. Η διατήρηση της παραγωγής του δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Για το λόγο αυτό, η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα στη λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης της σιταροκαλλιέργειας, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, να παραμείνουν οι παραγωγοί στην καλλιέργεια, να προστατευθεί η παραγωγή ενός προϊόντος στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Αναφέρει σε ανακοίνωσή της η. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Εύρου. Δόξας Κυπρίνου είναι. Είπα Κομάρων, έκανα λάθος τώρα, το θυμήθηκα. Δόξας Κυπρίνου είναι ο άλλος σύλλογος από το Βόρειο Εύρο. Λοιπόν, ξαναλέω με την ευκαιρία και μπορεί να το υπενθυμίζουμε και σήμερα και αύριο και τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα στη Νέα Βύσσα συνεδριάζει για 14η φορά η Επιτροπή για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη του Εύρου. Έχουμε ακούσει και αν δεν έχουμε ακούσει πάμπολα τόσο καιρό για τον τρόπο που λειτουργεί, για τον τρόπο που δεν λειτουργεί όλο αυτό το πρόγραμμα Εύρος μετά. Έχουμε συνεχείς μαρτυρίες, καταγγελίες, διαμαρτυρίες, στεναχώριες, απελπισίες, σκέψεις, γνώμες, απόψεις να κατατίθενται κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα. Και όταν έρχεται η ώρα της διαζώσης διαμαρτυρίας ή της πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας, να το αποφεύγουμε. Ενά μια καλή ευκαιρία. Τη Δευτέρα το απόγευμα, στη Νέα Βύσσα, να συγκεντρωθεί πλήθος. Να συγκεντρωθούν όλοι όσοι έχουν να πούνε οτιδήποτε πιστεύουν ότι πρέπει να ακουστεί. Οι φορείς, οι σύλλογοι, οι πολίτες. Να ακουστεί η φωνή του Εύρου, αφού θέλουμε να συμβεί αυτή η κοσμογονία στον Εύρο μας, να αλλάξουν τα πράγματα. Να πάμε εκεί να τον φροντοφωνάξουμε.
ας δώσουμε στον εαυτό μας μια δυνατότητα να πούμε τουλάχιστον κάτι κάναμε. Ξεκουνηθήκαμε από τον καναπέ και βρεθήκαμε εκεί επί τόπου, στο πεδίο των αποφάσεων. Που αυτή τη φορά έρχεται στη Νέα Βίσα, αυτό το πεδίο των αποφάσεων. Δεν είναι μια καλή ευκαιρία να είμαστε παρόντες, παρούσες. Εμείς εκεί θα είμαστε, όπως πάντα είμαστε εκεί. Προτρέπουμε, παροτρύνουμε, προτείνουμε. Γιατί όχι. Όχι για κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, τώρα μην μας πει κανείς ότι μπορεί να καταφεύγουμε και σε άλλα μέσα, άλλους τρόπους ή να προκαλούμε. Ευπρεπώς, αξιοπρεπώς, ευγενώς, όπως ξέρουμε να κάνουμε εμείς οι Ευρύτες, εκεί, επί τόπου. Τη Δευτέρα, 6.30 το απόγευμα, στο πολιτιστικό κέντρο, στο κέντρο της Νέας Βίσας, στο χωριό του Βορείου Εύρου, όπου θα χτυπά η καρδιά των αποφάσεων για την ανασυγκρότησή μας. Όσο και αν ακούγεται αυτό υπερβολικό, στην ουσία έτσι θα πρέπει να είναι όταν συνεδριάζει αυτή η επιτροπή. Εκεί να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις, γιατί γι' αυτό γίνονται οι συνεδριάσεις, για να αποφασίζουμε πράγματα και όχι απλά να παρουσιάζουμε ένα τεχνοκρατικό πρόγραμμα στα χαρτιά, θεωρητικά, γιατί αυτό γίνεται μέχρι τώρα συνήθως. Μια παρουσίαση των μέχρι τώρα κινήσεων κάποιων από τη μεριά τους στο πλαίσιο αυτής της ανασυγκρότησής μας, ενώ οι σοβαρές οι αποφάσεις που θα έπρεπε να λαμβάνονται εκείνη την ώρα δεν φαίνεται να λαμβάνονται. Θα το δούμε. Στη Νέα Βίσα λοιπόν, εκεί θα είμαστε και ελπίζουμε να είστε κι εσείς. 6.30 το απόγευμα. Τη Δευτέρα. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραιότατα, θαυμάσια. Αστυνομικό δελτίο έχουμε και πάλι με συλλήψεις, αλλά και με εξιχνίαση, ταυτοποίηση μάλλον στοιχείων Ελλήνων που εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης σε βάρος ηλικιωμένων στην περιοχή μας, στην Αλεξανδρούπολη, από τις γνωστές περιπτώσεις και αυτή και αυτές. Και ευτυχώς όταν λαμβάνουμε ανακοινώσεις στις δελτία τύπου της αστυνομίας ότι φτάνουμε στα ίχνη τους, ταυτοποιούνται, συλλαμβάνονται κάποιοι, είναι μια καλή εξέλιξη. Βεβαίως είναι τόσοι πολλοί, είναι άπειροι, τα κυκλώματα είναι αμέτρητα πια και τα πλοκάμια τους είναι παντού απλωμένα με αυτές τις περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών. Τηλεφωνικά αρχικά ξεκινούν και μετά καταλήγουν αλλιώς. Λοιπόν, θα τα δούμε στη συνέχεια. Είναι 25 λεπτά μετά τις 11. Αν προχωρήσουμε σε αυτά, δεν θα προλάβουμε. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε μουσικά. Για να ολοκληρώσουμε και ένα μικρό, πολύ μικρό αφιερωματάκι που κάναμε στο ίμιση της εκπομπής. Μια μισή ώρα συμπληρώνουμε σε λίγο στον αέρα. Στην εκλειπούσα αείμνηστη πια, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εδώ δεν μας τραγουδάει η ίδια. Μας τραγουδάει η Ελένη Σαλιγοπούλου. Ένα υπέροχο τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, του δημιουργού, μουσικού, συνθέτη, στιχουργού Κώστας Λιβαδάς. Και τι θα μείνει. Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν και αυτό, ναι. Από τους τίτλους της σειράς που μεταδόθηκε στον Α, νομίζω κάποτε, με τη ζωή της.

0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
8: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Πλότ Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
3: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
2: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
4: Σύγχρονο,
5: πολυδύναμο,
4: μοντέρνο,
5: ευέλικτο.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
5: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
4: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
5: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
4: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
5: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
4: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
5: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
4: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
5: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
6: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
8: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510 26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02. 02.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Μεγάλο ήταν τελικά το διαφημιστικό διάλειμμα που μας προέκυψε. Χαθήκαμε για λίγο. Κάποιοι μας χάνετε και στα FM, μας λέτε. Το ξέρουμε, υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα από χτες. Μετά από την Νεροποντή, από το Μπουρίνι, το καλοκαιρινό. Όσοι ήθιστε, τα δίκτυα δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Και έτσι με μικροδιακοπές ρεύματος και με την αλλαγή αυξομοίωση τάσεων έχουμε κάποιο πρόβλημα στην μετάδοση στα FM. Χανόμαστε για λίγα δευτερόλεπτα, επανερχόμαστε. Για κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χαθούμε και για λίγα λεπτά και να επανέλθουμε. Αυτό με τα FM συμβαίνει μόνο. Διαδικτυακά όμως το ίντερνετ μας ακούτε και μας ακούνε κανονικά όλες και όλοι από το radioevros.gr και από τις άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων όταν συντονίζεστε μαζί μας. Στα FM, μια μικρή υπομονή ακόμα, ελπίζουμε να διορθωθεί το συντομότερο. Πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Έχουμε διαγωνισμό και ευκαιρία να το θυμίσω τώρα για τα ημισκούμπρια που έρχονται την Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη. 30 χρόνια επιτυχίες, ένα μεγάλο πάρτι θα κάνουν για τα γενέθλιά τους τα ημισκούμπρια στην παραλία του ΕΟΤ στην Αλεξανδρούπολη. Με ώρα προσέλευσης 8 και ώρα έναρξης 9 το βράδυ και με το Ράδιο Εύρος να είναι από τους ελαχιστότατους αλλά σημαντικότατους χορηγούς επικοινωνίας, διότι σας προσφέρουμε και προσκλήσεις με αυτή την ιδιότητα. Η παραγωγή διαθέτει όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, όχι πέντε, 6 προσκλήσεις εξασφαλίσαμε για σας που μας ακούτε, φίλες και φίλοι. Οπότε να, ευκαιρία. Από τα social media του Ράδιο Εύρος μπορείτε να δείτε το διαγωνισμό που τρέχει. Αύριο, μεθαύριο, πότε είναι η Πέμπτη? Παρασκευή είναι αύριο. Πω, καλά, χάσαμε τις μέρες. Αύριο Παρασκευή το μεσημέρι, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, θα κάνουμε ζωντανά live την κλήρωσή μας εδώ, όπως συνηθίζουμε με την Κατερίνα, να καταγράφει όλες τις συμμετοχές σας και να τα μεταδίδουμε ζωντανά. Τα 6 ονόματα που θα προκύψουν από την κλήρωση που θα γίνει αύριο το μεσημέρι. Τα ημισκούμπρια λοιπόν έρχονται στην Αλεξανδρούπολη για ένα μοναδικό πάρτι. Μετά από το σερί sold out των δύο εμφανίσεων στην Αθήνα και πριν συνεχίσουν τις περιοδίες τους, τις συναυλίες τους, τις πολύ λίγες και επιλεγμένες στη συνέχεια, έρχονται Αλεξανδρούπολη πρώτα. Πολύ εύκολος ο τρόπος να πάρετε να λάβετε συμμετοχή. Απλά μπείτε στο Facebook, στο Instagram, στα social media του Ράδιο Εύρος και θα δείτε. Για αυτούς που δεν. Να τώρα είναι και οι αδικημένοι, οι οποίοι δεν ασχολείστε με αυτά, Facebook, Instagram, social media κλπ. Εσείς καλέστε τηλεφωνικά 2552-029-413. Για όσους μας ακούτε και δεν έχετε δυνατότητα, δεν έχετε προφίλ, δεν έχετε χρονολόγια, δεν ασχολείστε με αυτά, βρε αδερφέ, δεν ξέρετε, είναι κινέζικα. Πάρτε ένα τηλεφωνηματάκι, κάντε ένα τηλεφωνηματάκι στο 2552-029-413 και απλά αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Αν προκύψετε τυχεροί ή τυχερές από την κλήρωση, να σας ειδοποιήσουμε για τα ημισκούμπρια για την Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, πάμε σε άλλα, πάμε σε μαθράκι που έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα στο κίτρινο το νησί μας, ενώ η υπόλοιπη Θράκη και Ανατολική Μακεδονία είναι σε μέση επικινδυνότητα σήμερα, σε γαλάζιο, στο γαλάζιο χρώμα επικινδυνότητα στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Η Σαμοθράκη μας είναι στο κίτρινο. Υψηλή επικινδυνότητα λοιπόν προβλέπεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη Σαμοθράκη. Οπότε αυξημένη προσοχή απαιτείται εκεί στο νησί. Ο Δήμος ήδη απευθύνει παράκληση, πρόσκληση, κάλεσμα προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια ενέργεια ή εργασία που είναι δυνατόν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα το Δήμο Σαμοθράκης και την πυροσβεστική υπηρεσία σε οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει την αντίληψή τους. Παράλληλα, γνωστοποιείται πως απαγορεύεται η διαμονή στα δάση του νησιού και απαγορεύεται και η κυκλοφορία στο περιαστικό δάσος της χώρας της Σαμοθράκης σήμερα. Το 199 να θυμόμαστε και το 112, τα δύο νούμερα τα τηλεφωνικά για έκτακτες περιπτώσεις, για να ειδοποιήσουμε, να ενημερώσουμε τις αρχές αν υποπέσει οτιδήποτε στην αντίληψή μας. Πανελλαδικές 2026, με την αγωνία να λαμβάνει τέλος σήμερα. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγη ώρα οι βάσεις αγωγής. Βλέπουμε και στα social media τώρα πολλούς γονείς, κυρίως γονείς, περήφανους να δημοσιοποιούν τα στοιχεία των παιδιών τους και την σχολή στην οποία φαίνεται ότι πέρασαν. Μεγάλη χαρά για πολλές οικογένειες, στεναχώρια ίσως για κάποια άλλα παιδιά, αλλά όπως πάντα λέμε, δεν τελείωσε τίποτα εδώ. Για πολλά παιδιά, για πολλούς νέους ανθρώπους, τώρα αρχίζουν τα πράγματα. Μια ανατροπή στον προγραμματισμό και μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο, το ιδανικότερο όλη τους τη ζωή. Ποιος ξέρει. Γι' αυτό καμιά απελπισία, καμιά απογοήτευση. Μια, εντάξει, μια θλίψη, μια στεναχώρια τώρα. Μια. Όσο να είναι. Λόγω των εξετάσεων και της αγωνίας και του αγώνα και των προσπαθειών που δεν πέτυχαν, δεν ευόδωσαν, μπορεί να υπάρχει σήμερα. Αλλά πάμε για άλλα, αγαπητοί, αγαπητές, για όσους δεν είδατε αυτό που θα θέλατε να δείτε σήμερα στις βάσεις.
Καλή συνέχεια στις ακαδημαϊκές σπουδές, σε όσα παιδιά πέρασαν εκεί που ήθελαν, σε όσα δεν πέρασαν εκεί που ήθελαν αλλά θα το επιλέξουν να πάνε γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή, επίσης καλά μπορεί να κάνουν ή δεν ξέρει τι θα τους επιφυλάξει το μέλλον. Για τα υπόλοιπα παιδιά που δεν είδαν τίποτα από αυτά που ήθελαν να πετύχουν, να το πετυχαίνουν σήμερα, να πετύχουν, ευχόμαστε πολλά περισσότερα αύριο. Το αύριο είναι απρόβλεπτο. Ποιος ξέρει, τα καλύτερα έρχονται. Για τις βάσεις και τα σχετικά, όσοι ενδιαφερόμενοι σίγουρα έχουν δει ήδη, δεν θα το μάθουν από εμάς, αλλά και στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε το σχετικό δημοσίευμα με τον

Από τις διευθύνσεις αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί διακινητές σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Συνολικά, πόσα άτομα, για να κάνω την πρόσθεση, 11. Σε δύο περιπτώσεις. Μία περίπτωση χθες το βράδυ, σε επαρχιακή οδό του Εύρου. Οι συνοριοφύλακες του Σουφλίου, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, συνέλαβαν τον έναν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο μετέφερε συνολικά 3 άτομα προς την ενδοχώρα. Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή του, όπως και ο επόμενος που συνελήφθη σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, ο άλλος αλλοδαπός διακινητής που συνελήφθη με 8 άτομα στο γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε και με το οποίο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα τους 8 μη νόμιμους μετανάστες. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο οδηγός διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης, άντε πάλι άλλη μια επεισοδιακή σύλληψη. Συνέχισε την πορεία του, αύξησε ταχύτητα και οδηγούσε επικίνδυνα. Μετά την ακινητοποίηση του οχήματος, επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Χωρίς όμως να τα καταφέρει, καθώς ανακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, μας ενημερώνουν οι αστυνομικοί με την ανακοίνωσή τους. Κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες διακινητές οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελείς. Οι 11 διακινούμενοι στις ανάλογες δομές για τα απαραίτητα διαδικαστικά. Και η ζωή συνεχίζεται. Μια μουσική ανάσα για να συνεχίσουμε με την εξαπάτηση και τη ληστεία ηλικιωμένων στην Αλεξανδρούπολη, που παρίστανταν τους λογιστές πάλι κάποιοι.

Όχι, εντάξει, εμείς συνεχίζουμε εδώ, δεν πέσαμε. Συνεχίζουμε. Αν πέφτουμε λίγο στα FM, είπαμε είναι ένα τεχνικό πρόβλημα από τη χθεσινή νεροποντή, από τον Μπουρίνη. Συμβαίνει, αλλά διορθώνεται σιγά σιγά. Τώρα, αυτό που δεν διορθώνεται είναι αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες και βλέπουμε διάφορα περιστατικά και δεν ξέρω πώς θα διορθωθεί αυτό. Κάποιοι συνάνθρωποι μας κάτι έχουν πάθει. Μία στη Μύκονο με τον influencer τον Μπάμπλουτο που λένε μάλλον ότι ήταν και υπό την επίρρεια ναρκωτικών και πήγε στο άγαλμα του Καραμανλή ολόγυμνος και συνελήφθη τελικά, κάνοντας διάφορες τρέλες. Μία διάβαζα χτες στη Θεσσαλονίκη, στη λεωφόρο Νίκης, κοντά στην Αριστοτέλους, ένας με το σώρουχό του μόνο ήταν βαμμένος ως τζόκερ και έκανε διάφορα τρελά στο πεζοδρόμιο και μετά πήδηξε μέσα στον Θερμαϊκό. Τώρα μας έρχεται πάλι η είδηση από Θεσσαλονίκη για ένα μικρό, έναν 18χρονο, ο οποίος λέει είχε ένα όπλο και απειλούσε περαστικούς χτες εκεί στην Θεσσαλονίκη, σκορπώντας τον δρόμο. Ευτυχώς ήταν ψεύτικο το πιστόλι, αλλά μέχρι να το καταλάβει κανείς. Τρόμο σε περαστικού στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Σκορπούσε χθε, νωρί το βράδυ, ένα 18χρονο από την Αίγυπτο, ο οποίο συνελήφθη από την αστυνομία. Γύρω στι 8.30 το βράδυ, ο 18χρονο βρισκόταν στην Αριστοτέλους. Είχε στην κατοχή του ένα όπλο τύπου ρέπλικα και γεμιστήρα, εντό του οποίου υπήρχαν τρία πλαστικά σφαιρίδια. Επεδείκνυε προκλητικά το όπλο, τρομοκρατώντα του διερχόμενου πολίτε. Και εξέδωσε και ανακοίνωση η αστυνομία γι' αυτό ότι από αστυνομικού του τμήματο δίωξη και ξεχνία εγκλημάτων Θερμαϊκού, βραδινέ ώρε χθε, 18χρονο αλλοδαπό, συνελήφθη διότι κατελήφθη να έχει στην κατοχή του ένα όπλο τύπου ρέπλικα, με γεμιστήρα εντό τη οποία υπήρχαν τρία πλαστικά σφαιρίδια, που επιδείκνυε προκλητικά τρομοκρατώντα του διερχόμενου πολίτε. Καλά, το ότι ήταν πλαστικά σφαιρίδια δεν σημαίνει ότι δεν πονάνε κιόλα, αν σε πετύχουνε. Τι συμβαίνει, τι έγινε, η ζέστη, λίγο περισσότερη. Κάτι στην περιραίουσα ατμόσφαιρα. Δεν μας ψεκάζουν, μην αρχίσετε τώρα και δεν μας μπολιάζουν. Αυτά πάντα συνέβαιναν τώρα με το διαδίκτυο και με τα social media και κυκλοφορούν ευρύτερα. Αυτό είναι το θέμα, τα μαθαίνουμε πιο γρήγορα. Αφήστε τώρα και τι μαθαίνουμε με την περίπτωση του ποινικολόγου στην Αθήνα. Αυτό και αν είναι... Πλέον, εντάξει, έχουν ξεφύγει τα πράγματα από τον δημοσιολόγο, από το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας όπως επιτελείται ή εκτελείται στα 5 μέτρα από κάποιους. Δυστυχώς. Οπότε να μην σταθούμε σε αυτό, τα βλέπετε, τα διαβάζετε παντού. Ας μείνουμε στην πληροφορία ότι συνελήφθη ο 28χρονος και τα αίτια του εγκλήματος είναι υπό διερεύνηση ακόμα, ασχέτως με το τι κυκλοφορεί ευρύτερα. Στην Αλεξανδρούπολη τώρα την εξαπάτηση και την ληστεία ηλικιωμένων εξιχνίασαν οι αστυνομικοί από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης με την ταυτοποίηση στοιχείων δύο Ελλήνων ή Μεδαπών. Έρχονται οι Μεδαποί και αλλοιώνουν τον πολιτισμό μας. Όχι, είναι οι Μεδαποί οι Έλληνες που είναι ήδη κομμάτια του πολιτισμού μας. Συνεπώς, οι δύο που συνελήφθησαν εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων στην Αλεξανδρούπολη. Ο ένας από τους δράστες συνελήφθη, για τον άλλον ταυτοποιήθηκαν απλά τα στοιχεία του από ό,τι βλέπω στην ανακοίνωση, για να είμαι σαφής στην είδηση. Αναζητείται το δεύτερο άτομο παρότι ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του. Από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης αναφέρει η ανακοίνωση. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο Μεδαπών Ελλήνων. Εγώ συνεχώς το συμπληρώνω και το υπενθυμίζω ότι αυτό σημαίνει προς κάθε ενδιαφερόμενο. Δύο ημεδαπών που εμπλέκονται σε υποθέσεις απατών σε βάρος δύο ηλικιωμένων ημεδαπών Ελλήνων που διαπράχθηκαν 18 Ιουλίου στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία που περιλαμβάνει επίσης άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς τους, ενώ συνελήφθη χθες, 22 Ιουλίου το απόγευμα, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ο ένας από τους δράστες. Προηγήθηκαν σχετικές καταγγελίες που αφορούσαν την εξαπάτηση δύο ημεδαπών γυναικών, δύο Ελληνίδων. Στην Αλεξανδρούπολη, με τις οποίες άγνωστη δράστηδα, προσποιούμενη τη λογίστρια, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί τους και με το πρόσχημα ότι δικαιούται επιδότηση, τις έπεισε και τις δύο γυναίκες ότι θα πρέπει να γίνει καταγραφή των χρημάτων και των χρυσαφικών που κατέχουν στα σπίτια τους. Με αυτόν τον τρόπο, σε μία περίπτωση, η μία παθούσα πίστηκε. Επέτρεψε την είσοδο στο σπίτι της σε έναν άλλον δράστη, ο οποίος κατάφερε να αφαιρέσει από το εσωτερικό του σπιτιού χρήματα, τη μαλφή, χρυσαφικά, κοσμήματα, ένα κινητό τηλέφωνο και μια τραπεζική κάρτα. Έπειτα από νέα τηλεφωνική επικοινωνία με την παθούσα, κατάφεραν να της αποσπάσουν και τον κωδικό PIN της αφαιρεθήσας κάρτας και να κάνουν και δύο χρηματικές αναλήψεις. Πω, αδίστακτη. Και η γυναίκα δηλαδή ανυποψίαστε εντελώς το θύμα, η ηλικιωμένη γυναίκα τους έδωσε μέχρι και το PIN από την κάρτα της για να μπορούν να κάνουν αναλήψεις. Ποιος ξέρει πώς την έπεισαν, ότι έτσι θα πάρει επιδότηση από
το κράτος. Τάχα μου το δικαιούται με τη φορολογική της δήλωση. Να είναι η περίοδος μάλλον που υπάρχει έξαρση αυτές τις περιπτώσεις, να υποδίονται κάποιοι τους λογιστές, αφού κλείνουν τις φορολογικές δηλώσεις όλα τα λογιστικά γραφεία και σου λέει: παίρνουμε τηλέφωνο τον πολίτη και τον πείθουμε, τον ηλικιωμένο συνήθως συμπολίτη, ότι δικαιούνται επιστροφή χρημάτων, αλλά για να τα πάρουν πρέπει να γίνει αυτή και αυτή και αυτή η σειρά. Πρέπει να ακολουθηθεί στη διαδικασία, η οποία είναι όλη ψεύτικη βεβαίως. Όλοι είναι εξαπάτηση, όλοι είναι για να τους κλέψουν τα πάντα, όπως στην προκειμένη περίπτωση στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα και άλλη μια περίπτωση με την ίδια μεθοδολογία. Πάλι οι δράσεις κατάφεραν να αποσπάσουν από τη δεύτερη παθούσα χρήματα, χρυσαφικά και τη Μαλφή. Την έπεισαν να μεταβεί και σε ένα προκαθορισμένο σημείο της Αλεξανδρούπολης, όπου παρέδωσε επιπλέον χρήματα και τη Μαλφή. Και έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και εμπεριστατωμένες έρευνες και αναζητήσεις, εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το απόγευμα τελικά ο ένας, ο άντρας, ο ημεδαπός, ιδιοκτήτης οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τις μετακινήσεις των δραστών. Α, μάλιστα, ξέρετε τώρα, οι αστυνομικοί έχουν τη μέθοδό τους. Από το όχημα βρέθηκαν στα ίχνη του και τον συνέλαβαν. Έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία ενός ακόμη Έλληνα, ημεδαπού, ο οποίος προέβη στην ενοικίαση οχήματος, επίσης για τη μεταφορά των δραστών. Η δράστη, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν βρέθηκε η γυναίκα που στην αρχή τα ξεκίνησε όλα και έπεισε την ηλικιωμένη. Από τις έρευνες πάντως που ακολούθησαν, με τη συνδρομή αστυνομικών των τμήματων δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων, Καλαμαριάς και Χαλκίδας, κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό από την οικία του συλληφθέντα, ενώ κατασχέθηκε επίσης το εν λόγω όχημα που χρησιμοποιήθηκε. Το προανακριτικό έργο ενεργεί υπό διεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης και μπράβο στα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας του τόπου μας και στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να τους ενημερώνουμε αμέσως. Άμεσα επικοινωνούμε με τις αρχές μόλις οι ίδιοι είτε πέσουμε θύματα, είτε είμαστε υποψήφια θύματα, είτε προσπαθήσουν δηλαδή να μας εξαπατήσουν. Αμέσως ενημερώνουμε τις αρχές, αυτές ξέρουν τι θα κάνουν.

Δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε τραγούδι. Θα πάμε στις διαφημίσεις των 12. Ή θα μας διακόψει το τραγούδι το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η Κόζα Μόστρα με τα Λιανοχορταρούδια. Ας μας οδηγήσουν αυτοί λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, στην τελευταία ώρα, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Με πολλά όμως ακόμη να ακολουθούν, φίλες και φίλοι, εδώ στο ευρωσκόπιό μας. Wow.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο? Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
6: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
6: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510 26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
13: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

Και να που μεσημέριασε, μάλλον πέρασε μετά μεσημβρία πια, 8,5 λεπτά και μετά τις 12, φίλες και φίλοι, ώρα αυτή τη στιγμή. Και συνεχίζουμε εμείς εδώ κανονικότατα από τις 10 το πρωί που ξεκινήσαμε, όπως κάθε μέρα 10 με 1. Προχωράμε με την ενημέρωσή μας, με την ενημέρωσή σας, ενημερωνόμαστε και εμείς και ταυτόχρονα ενημερώνουμε και εσάς με τη σειρά μας, έτσι ότι μαθαίνουμε το μαθαίνετε, το ξέρετε. Και έτσι προχωράμε στη ροή της εκπομπής με τα υπόλοιπα θέματά μας μέχρι τη μία. Πάμε πάλι Αλεξανδρούπολη. Πάμε εκεί όπου αλλάζει εικόνα η οδός Θράκης, όπως μας ενημερώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, διότι ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στην οδό Θράκης στο πλαίσιο του έργου Αστική Αναζωογόνηση Βορείου Τμήματος Αλεξανδρούπολης και Επέκταση Ποδηλατοδρόμου, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος. Σειρά έχουν τώρα οι διαγραμμίσεις, οι σύγχρονες διαβάσεις, η οριστική σήμανση και οι τελευταίες εργασίες διαμόρφωσης, λέει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, με νέα πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο, σύγχρονο φωτισμό, προσβάσιμες διαδρομές και περισσότερο πράσινο. Η οδός Θράκης αποκτά πλέον μια εντελώς νέα εικόνα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η μετατροπή του τμήματος της οδού Θράκης από τον κυκλικό κόμβο προς τα δυτικά σε οδό διπλής κατεύθυνσης, με τη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση να δημιουργεί τη δυνατότητα εξόδου προς τα δυτικά, αλλά και κίνησης προς τον κυκλικό κόμβο και την οδό Ηροδότου. Για όσους κινείστε στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, καταλαβαίνετε. Συνεχίζουμε μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση και την παράδοση του συνολικού έργου στους πολίτες. Καταλήγει ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ειδικά στην Αλεξανδρούπολη τώρα οι πολίτες λένε άντε και στους υπόλοιπους δρόμους. Με το καλό. Το ίδιο λέμε και στις υπόλοιπες πόλεις του Εύρου. Άντε με το καλό και στα δικά μας. Και άλλες λακκούβες να μην ξαναδούμε και άλλα σκαψίματα να μην ξαναδούμε και άλλους ασυντόνιστους συντονισμούς που δεν συντονίζονται ποτέ. Ασυντόνιστα προχωράνε με τις διάφορες υπηρεσίες να σκάβουν, να ξανασκάβουν, να βουλώνουν και να ξανασκάβουν στη συνέχεια. Να μην ξαναδούμε. Τι τραγικό πράγμα είναι αυτό. Χαιρόμασταν στη Νέα Ορεστιάδα και τη Βασιλέα Κωνσταντίνου και στην Κωνσταντινούπολεως. Νέα άσφαλτος, νέα μαύρησε το κέντρο της πόλης με καινούριο δρόμο. Και αρχίσαν με τα οπτικές ίνες, επιδιορθώσεις τα ήδη σπασμένα, ξανά ΔΕΙΑΟ, ξανά αποχέτευση, ξανά το ένα, ξανά το άλλο. Να και πάλι μπαλώματα. Στον καινούριο, ολοκένουριο δρόμο. Αυτή η παθογένεια ελληνική δεν ξέρω. Γιατί είναι μόνο δικό μας ελληνικό φαινόμενο αυτό. Το κάνουν κι αλλού. Το κάνουν με τον ίδιο τρόπο κι αλλού. Το παράλογο του παραλόγου. Τώρα στην Κωνσταντινουπόλεως οι εργασίες συνεχίζονται στη Νέα Ορεστιάδα, να θυμίσω φίλες και φίλοι, να προειδοποιήσω σε όσους δεν πηγαίνουν προς εκείνη την περιοχή στα νότια της πόλης, αλλά στον κεντρικότατο δρόμο της Κωνσταντινουπόλεως, όπου δεν τελειώνουν. Μέχρι τέλος Ιουλίου βεβαίως υπάρχει μια ανακοίνωση από πριν από λίγες μέρες από τη ΔΕΙΑ ότι θα συνεχιστούν οι εργασίες. Το πρόβλημα είναι με την κυκλοφοριακή συμφόρηση εκεί στα στενά. Με τα λεωφορεία, τα φορτηγά, τα επιβατικά αυτοκίνητα, τον κόσμο που δεν ξέρει πώς, από πού και με ποιον τρόπο να βγει και έχει μόνο μία κατεύθυνση προς τα δεξιά, ενώ μπορεί να πάει και από αριστερά, αλλά δεν το ξέρουν αυτό. Και γενικά υπάρχει μία σύγχυση στην κίνηση εκεί πέρα, στην Κωνσταντινούπολη, στην είσοδο της πόλης Νέας Ορεστιάδας. Κάποια στιγμή, εντάξει, να δούμε και τι θα γίνει μετά με την αποκατάσταση του οδοστρώματος, γιατί αυτό θα είναι το αποτέλεσμα όταν τελειώσει το έργο. Εκεί θα φανεί. Στην Αλεξανδρούπολη, στην οδό Θράκης τελείωσε το έργο και πάμε σε άλλα. Πάμε σε μια μουσική νότα που θα μας δώσει η Μαρίζα Ρίζου με την Μπόσα Νόβα του Ισαΐα, ένα τραγούδι του Φίβου Δελιποριά. Συνεχίζουμε.

Ναι, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση και παύση στη ροή του λόγου. Έπρεπε να ολοκληρωθεί και ένα δημοσίευμα στο radioevros.gr για να δημοσιευθεί μόλις τώρα για τον Μπουρίνι που σάρωσε χθες την Νέα Ορεστιάδα και τις επικίνδυνες πτώσεις των δέντρων, τις ζημιές και στα οχήματα. Ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, ούτε τραυματισμούς, ούτε χειρότερα. Τώρα είναι θέμα τύχης. Προφανώς, γιατί με τη διαχείριση του αστικού πρασίνου, τα έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, υπάρχει ένα ζήτημα, όπως αναδείχθηκε αυτό χτες μετά από αυτό το καλοκαιρινό έντονο μπουρίνι. Γιατί δεν τα βάζει κανείς με το περιβάλλον και τη φύση ασφαλώς, τα βάζει με τις ενέργειες των αρμοδίων για την πρόληψη. Μιλάμε για το αστικό περιβάλλον και δεν μιλάμε για τη φύση γενικότερα, το οποίο αστικό περιβάλλον προφανώς υπόκειται σε κάποιους κανόνες, κάποιοι αρμόδιοι σε υπηρεσίες και φορείς είναι υπεύθυνοι για να το στηρίσουν, για τις καταγραφές, για τις να προλαβαίνουμε καταστάσεις, για τις κοπές δέντρων, τα κλαδέματα, τα σωστά, και να μην τα αφήνουμε στην τύχη τους όταν συμβούν, αν συμβεί το κακό, να ασχοληθούμε. Όπως συνήθως γίνεται, όπως συνηθίζεται ευρύτερα να γίνεται δυστυχώς. Λοιπόν, στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε ένα σχετικό δημοσίευμα με ό,τι έγινε χτες και στη Νέα Ορεστιάδα και στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα μόλις ολοκληρώθηκε και το άρθρο για την Νέα Ορεστιάδα, ενώ για την Αλεξανδρούπολη είναι από νωρίς δημοσιευμένο ήδη. Για τις εκτεταμένες ζημιές που έγιναν εκεί από χαλαζόπτωση όμως, αλλά και από ανεμοθύελα σε καλλιέργειες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με τις αυτοψίες του Ελγάνα συνεχίζονται. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. Θα σταθούμε λίγο πρώτα σε αυτό της Ορεστιάδας για περισσότερα σχετικά με τα όσα συνέβησαν χτες, αναλυτικότερα μάλλον, γιατί τα καταγράψαμε από την πρώτη στιγμή, μας ερχόντουσαν και φωτογραφίες και βίντεο από διάφορα σημεία ευρύτερα του Δήμου Ορεστιάδας, κάποια αναδείχθηκαν στην ώρα τους, όπως κυρίως αυτό που συνέβη στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπου ήταν και το πιο κεντρικό σημείο που είχαμε πρόβλημα από ό,τι φάνηκε, με ένα δέντρο να πέφτει σε διαβάσεις μπροστά σε μεγάλο σούπερ μάρκετ κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο, σε πολύ σύχνα στο σημείο. Ευτυχώς, πραγματικά ευτυχώς δεν περνούσε κανείς εκείνη την ώρα. Η Ορεστιάδα λοιπόν ήταν η πρώτη χώρα, η πρώτη περιοχή της χώρας, όπως είδαμε και από πανελλήνια μέσα μετά να αναφέρονται στα ρεπορτάζ του Ράδιο Εύρος. Η πρώτη περιοχή της χώρας που βρέθηκε στο επίκεντρο της απότομης μεταβολής του καιρού το απόγευμα της Τετάρτης χθες, όταν μετά από ημέρες έντονης ζέστης εκδηλώθηκε αυτό το ισχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι με δυνατούς ανέμους, με έντονη βροχόπτωση και κατά τόπους χαλαζόπτωση. Ήταν σφοδροί οι άνεμοι, αυτοί προκάλεσαν προβλήματα σε αρκετά σημεία της πόλης, του αστικού ιστού της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, του Δήμου της Νέας Ορεστιάδας. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις, είπαμε, καταγράφηκαν από πτώσεις δέντρων και μεγάλων κλαδιών μέσα στο αστικό ιστό. Ευτυχώς, παρά το γεγονός ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν σε πολύ συχνά στα σημεία, επαναλαμβάνουμε, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι ζημιές περιορίστηκαν κυρίως σε σταθμευμένα οχήματα και σε υποδομές. Επιδιώξαμε να έχουμε και μια επίσημη ενημέρωση από τις αρχές, από την περιοριστική υπηρεσία, για περιστατικά στα οποία κλήθηκαν να παρέμβουν από εκεί τα στελέχη, αλλά δεν το καταφέραμε προς το παρόν. Να δούμε πόσες κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική, πού χρειάστηκε και πώς χρειάστηκε να παρέμβει τελικά στην επικράτεια του Δήμου Ορεστιάδας. Πάντως, όπως καταγράψαμε με το ρεπορτάζ από χθες, το πρώτο και πιο χαρακτηριστικό σημείο ήταν αυτό στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά είχαμε και άλλα. Είχαμε και στην περιοχή, μέσα στο χώρο, στον αύριο χώρο, αλλά βγήκε μετά έξω στο πεζοδρόμιο το δέντρο που σχίστηκε στα δύο. Βλέπετε μια χαρακτηριστική φωτογραφία. Έχουμε δημοσιεύσει στο radioevros.gr και στα social media από χθες του Radio Evros. Μας έστειλε κάτοικος της περιοχής από την ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, μέσα στην αυλή λοιπόν του κτηρίου του ΟΑΕΔ, της ΔΥΠΑ πλέον. Ένα δέντρο σκίστηκε στα δύο, το μισό βρέθηκε έξω από τα κάγκελα, στο πεζοδρόμιο. Πάλι καλά, δεν περνάει κανείς από εκεί, δεν είναι και πολύ συχνά αυτό το σημείο, αλλά ποιος ξέρει, τυχερό ήταν που δεν περνούσε κανένας. Σοβαρό, πολύ σοβαρό περιστατικό αυτό. Η φωτογραφία είναι χαρακτηριστική. Από την άλλη, και στις εργατικές κατοικίες Αγίνης είχαμε, όπως έλεγα νωρίτερα, περιστατικό. Με μισό δέντρο να πέφτει επίσης, να σπάει, διότι μάλλον φιλορωούσε αυτό τώρα, ήταν έτοιμο, ετοιμόροπο, όπως αποδείχτηκε τελικά, γιατί από μέσα ήταν σάπιο.
άρρωστο εντελώς το δέντρο, παρότι οι μαρτυρίες των γειτόνων λένε πως είχαν κάνει δύο φορές αναφορά εγγράφω στο Δήμο Ορεστιάδας για να εμεριμνήσει αυτό το δέντρο και τις δύο φορές απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους, διότι θεωρήθηκε υγιές δέντρο και δεν χρειαζόντουσαν παρεμβάσεις. Να που δυστυχώς η φύση, ο άνεμος, η βροχή έδωσε από μόνη της τη λύση, τη μισή λύση, γιατί το υπόλοιπο δέντρο παραμένει εκεί, μέχρι να πέσει και αυτό μάλλον. Από άλλα φαινόμενα στη συνέχεια. Είπαμε, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το διαχειριστεί σωστά η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας και κάθε αρμόδια υπηρεσία κάθε Δήμου, το αστικό περιβάλλον, το αστικό πράσινο, η πρόληψη για την ασφάλεια των πολιτών που κινούνται στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Τα περιστατικά ήταν αμέτρητα τελικά. Με μικρά κλαδιά να πέφτουν, το λιγότερο, μέχρι μεγάλα δέντρα να ξεριζώνονται. Από ένα μπουρίνι καλοκαιρινό και πιθανό να μην είναι και το μοναδικό αυτό το καλοκαίρι. Αναλυτικά στο radioevros.gr και αυτό το θέμα. Πάμε και στην Αλεξανδρούπολη όμως, διότι και εκεί είχαμε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, την κακοκαιρία να πλήττει με ιδιαίτερη σφοδρότητα την Πηλαία, τη Μελία, την Τακύλα, την Καφισό, το Τριφύλλ, την Ιταία, τον Πέπλο, τη Βρυσούλα, το Αρδάνιο, τον Πόρο. Οι περιοχές που επλήγησαν και τμήμα της περιοχής των Φερών επίσης, ευρύτερα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες από το χαλάζι, σε βαμβάκι κυρίως, σε καλαμπόκι, σε μυδική, συμπεριλαμβανομένων και σποροπαραγωγικών εκτάσεων, κυπευτικών, φασολιών, αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες, με τις καρυδιές να συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον πληγησών. Ναι, από τον αγροτικό κόσμο του Βορείου Εύρου, τώρα παρένθεση, δεν είδαμε να καταγράφονται ζημιές. Ελπίζω να μην είχαμε σοβαρά προβλήματα. Κλείνουμε την παρένθεση. Συνεχίζουμε με τον Νότιο Εύρο. Σήμερα, κλιμάκιο του ΕΛΓΑ αναμένεται να πραγματοποιήσει αυτοψίες στις πλήγησες περιοχές, προκειμένου να γίνει η πρώτη καταγραφή του μεγέθους των ζημιών. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η επίσημη αναγγελία, ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις ζημιάς και να ξεκινήσει και η διαδικασία των εκτιμήσεων. Ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης αναφέρει ότι βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα στους παραγωγούς και τονίζει πως θα διεκδικήσει την ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών εκτίμησης και αποζημίωσης, ώστε οι πληγέντες αγρότες να στηριχθούν το συντομότερο δυνατό. Είναι αυτή τώρα θεομηνία, καλά δεν ήταν και θεομηνία, μην υπερβάλλουμε τόσο, ήταν μια καταιγίδα, ένα καλοκαιρινό μπουρίνι έντονο. Θεομηνία, λέει η ανακοίνωση, τέλος πάντων αποτελεί ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής, καθώς έρχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τους παραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος παραγωγής και τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων που καταγράφονται όλο ένα και συχνότερα. Αυτά και με την περίπτωση με τη χαλαζόπτωση που έπληξε καλλιέργειες στην Αλεξανδρούπολη, καταγράφονται από τον ΕΛΓΑ, αναμένονται άμεσα οι στηρίξεις και αποζημιώσεις του αγροτικού κόσμου, όπως υποστηρίζουν και δεσμεύονται οι αρμόδιοι.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
2: Ο λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
3: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Κάθε μέρα έτσι ξενιάζουμε με το Χαγιάτη, φίλες και φίλοι, να μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι. Έτσι και σήμερα έχουμε πολλές προτάσεις στο μενού της ημέρας, όπως κάθε μέρα. Έτσι ξενιάζουμε για το τι θα φάμε σήμερα. Η κουζίνα της πόλης μας είναι εδώ, στη Νέα Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 179. Όπου απολαμβάνουμε, από όπου απολαμβάνουμε καθημερινά σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Και σήμερα, πλούσιο το μενού, πολλές οι προτάσεις, από λαζάνια με στρώσεις, κιμά, μπεσαμέλ και τυριά, μέχρι κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά και σάλτσα αυγό λέμονο, μέχρι μοσχαράκι τρυφερό με μελωμένες μελιτζάνες στο φούρνο, λέει. Τι λέτε, μωρέ. Άντε τώρα, τι να το διαλέξεις. Τα καλύτερα είναι εκεί, και μπριζόλες χοιρινές φουρνού και φιλέτο κοτόπουλο σχάρας. Όταν μιλάμε για φιλέτο κοτόπουλο, εκλεκτό φιλετάκι κοτόπουλο, ζουμερό, εντανόστιμο. Όχι ότι και ότι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, είπαμε. Σαν να το φτιάχνουμε στο σπίτι μας. Είναι ότι το φτιάχνουμε στο σπίτι μας. Το Χαγιάτι είναι το σπίτι μας πια. Είπαμε, η κουζίνα του σπιτιού μας. Όλοι μαγειρεύουμε Χαγιάτι κάθε μέρα. Μπιφτέκια ζυμώνουμε και ψήνουμε και τα απολαμβάνουμε ζουμερά. Σήμερα και μπιφτέκι κοτόπουλου, χειροποίητο, υγιεινό και κυρίως πεντανόστιμο. Δοκιμασμένα πράγματα, εγγυημένα πράγματα, προτείνεται ανεπιφύλακτα μπιφτεκάκι κοτόπουλο, φίλες και φίλοι, σήμερα. Σουφλέ τορτελίνι, σνίτσελ φούρνου, γεμιστά ντομάτες και πιπεριές με κιμά, τηγανιά κοτόπουλο κρασάτι, μπιφτέκια, άλλα αυτά. Τα μπιφτέκια τα ανάμεικτα, τα γεμιστά με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα ή τα μπιφτέκια με τη φέτα και την ντομάτα. Άλλη γέμιση. Και μουσακά απίθανος και κανελόνια special. Και παστίτσιο και χοιρινή τηγανιά και κοτόσουπα. Και φακές και μπάμιες και φασολάκια. Τι θέλετε και δεν θα το βρείτε και σήμερα στο Χαγιάτι. Γίγαντες θέλετε φούρνου με καροτάκια? Έχουμε. Σνίτσελ θέλετε χοιρινό? Θέλετε κοτόπουλο σνίτσελ με κρέμα μανιταριών ή με κόκκινη σάλτσα? Ή στεγνά τα προτιμάτε? Να βάλετε μέσα, ξέρω εγώ, τι θέλετε δίπλα, συνοδευτικό. Πατάτουλες τηγανιτές ή κάτι. Χαγιάτι είναι όλα αυτά και ακόμα περισσότερα. 2552-02-25-25 έρχονται στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα. Συνεχίζουμε και πάμε σε πολιτιστικά που πολλά έρχονται αυτές τις ημέρες. Ήδη έχουμε προβάλει αρκετά από αυτά και ήδη σας έχουμε ενημερώσει σχετικά με τις εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν το Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Έχουμε όμως και άλλα να σας προτείνουμε για την Κυριακή το βράδυ, ας πούμε. Εκτός την επιλογή που έχουμε να πάμε στα Ημισκούμπρια, στην πλάση του ΕΟΤ, στην Αλεξανδρούπολη. Αν δεν μπορείτε να φτάσετε μέχρι εκεί, δεν θέλετε, δεν είναι τα γούστα σας αυτά, πάτε Μπαλάφα, Διδημότυχο. Την Κυριακή 26 Ιουλίου ο Λεωνίδας Μπαλάφας έρχεται live στο Διδημότυχο, μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, συνέστημα και αυθεντική μουσική, υπόσχεται ο καλλιτέχνης. Που ανεβαίνει στη σκηνή για ένα ξεχωριστό live σε μια μουσική βραδιά που υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις, αγαπημένα τραγούδια, αλλά και την αμεσότητα του Λεωνίδα Μπαλάφα. Τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς δημιουργούς της ελληνικής τραγουδοποιίας, με την κιθάρα του, με τη χαρακτηριστική του φωνή, με τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας δημιουργεί πάντα μια ατμόσφαιρα που μετατρέπει το live σε μια μεγάλη μουσική παρέα. Αυτό θα γίνουμε την Κυριακή, μια μεγάλη μουσική παρέα. Στο καφέ Βυζάντιο. Δημοκρατία 1 στο Διδημότυχο το live με τον Λεωνίδα Μπαλάφα. Με ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα σε συγκίνηση, χιούμορ και αυθορμητισμό. Με αγαπημένα τραγούδια που όλοι θα σιγοτραγουδήσουμε μαζί του ή θα δυνατοτραγουδήσουμε μαζί του. Με την προσωπική του δισκογραφία και άλλα. Με επιρροές από τη ροκ, την έντεχνη και την παραδοσιακή μουσική. Είναι εμφανίσεις που χαρακτηρίζονται πάντα από αυθεντικότητα και έντονη επικοινωνία με το κοινό του Λεωνίδα Μπαλάφα. Έτσι, χαρίζει κάθε φορά μια ξεχωριστή εμπειρία. Αν αγαπάτε λοιπόν τα live, τις ζωντανές μουσικές βραδιές με ουσία, τραγούδια που έχουν κάτι να μας πούν και καλλιτέχνες που καταθέτουν την ψυχή τους στη σκηνή, αυτή είναι η συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Μαζί του είναι ο Παντελής Πέτρου, ο Νικόλαος Ρέτσος και ο Κυριάκος Πέτρου. Live στο Διδημότυχο την Κυριακή το βράδυ στις 9 στο καφέ Βυζάντιο. Με χορηγό επικοινωνίας. Στα καλύτερα πάντα το Radio Evros και το radioevros.gr. Να θυμίσω και το διαγωνισμό που τρέχει για τα Ημισκούμπρια με την ευκαιρία. Για να μπείτε στην κλήρωση, στα social media του Radio Evros θα βρείτε τη σχετική δημοσίευση. Αφήνετε ένα σχολιάκι. 9 τυχεροί ή τυχερές, απολαύστε δωρεάν τα 30 χρόνια επιτυχίας των Ημισκούμπριων στην Πλάζ του ΕΟΤ, στην Αλεξανδρούπολη. Προσφορά από το Radio Evros για εσάς. 6 προσκλήσεις. Εκτός από τα social media, αν μας ακούτε και δεν έχετε δυνατότητα να το κάνετε αυτό διαδικτυακά, παίρνετε ένα τηλέφωνο στο 2552-029-413, αφήνετε τα στοιχεία σας και συμμετέχετε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο το μεσημέρι, εδώ στην εκπομπή. Α, Ημισκούμπρια πρέπει να βάλουμε τώρα, δεν πειράζει, θα ακούσουμε Λεωνόρα Ζουγανέλη. Στη συνέχεια, Ημισκούμπρια.

15 λεπτά πριν τη μία, 15 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, έχουμε και άλλες προτάσεις για σήμερα στα Βύσσια που συνεχίζονται. Έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε για πρώτη φορά το νέο Λαογραφικό Μουσείο της Νέας Βύσσας. Κάνει τα εγγένειά του σήμερα. Μια προσπάθεια που, όπως μας περιέγραψε και χθες ο πρόεδρος του Συλλόγου, του Πολιστικού Συλλόγου Νέας Βύσσας, Στέφανος Καραθεοδωρής, ήταν μια δύσκολη, πολύ δύσκολη περίπτωση, την οποία την έφεραν όμως εις πέρας, τα κατάφεραν και λειτουργούν από το μηδέν. Ζωντανεύουν ένα παλιό σπίτι ως νέο μουσείο, λαογραφικό μουσείο στη Νέα Βύσσα. Ο Χρήστος Στεφανακίδης μας εξήγησε ακριβώς τι συνέβη χθες στην εκπομπή μας. Υπάρχει το βίντεο και από τη συνέντευξή μας στο YouTube, στο κανάλι μας. Με την ευκαιρία να θυμίσω, κανάλι YouTube. Έχουμε κανάλι YouTube εδώ και χρόνια, για όσους δεν το ξέρετε. Κάντε ένα like, όχι like, κάντε ένα subscribe. Είναι αυτά τα καμπανάκια, τα κουδουνάκια που έχει δίπλα στο όνομα μια σελίδα στο YouTube, ενός καναλιού. Αν το πατήσετε αυτό το καμπανάκι λοιπόν, δεν γίνεται τίποτα τρομερό και φοβερό, μη φοβάστε, ούτε πληρώνετε και κάτι, δωρεάν είναι. Θα έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που ανεβαίνει ένα νέο βίντεο, νέο ρεπορτάζ, νέα συνέντευξη, μια νέα είδηση στο κανάλι μας στο YouTube. Σας έχετε μια ενημέρωση για να μην χάνετε τίποτα και από εκεί, από την ενημέρωσή σας. Ό,τι καταγράφουμε και με τις κάμερές μας εδώ στο Ράδιο Εύρος. Στο κανάλι μας στο YouTube λοιπόν και η συνέντευξη του Προέδρου, του Στέφανος Καραθεοδωρής, του Συλλόγου της Νέας Βύσσας, που διοργανώνει τα Βύσσια 2026. Και σήμερα, επαναλαμβάνω, έχουμε τα εγγένεια στις 7 το απόγευμα του νέου Λαογραφικού Μουσείου της Βύσσας. Είναι μοναδική μία εκδήλωση μόνο σήμερα, γιατί έχει και την αξία της αυτή, για να της δοθεί και η απαραίτητη προσοχή. Οι απαιτούμενοι θα γίνουν τα εγγένεια από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστίας και Σουφλίου, τον κύριο Δαμασκηνό. Θα ακολουθήσουν κι άλλα. Και βεβαίως και επίσκεψη μέσα στο νέο μουσείο για πρώτη φορά. Αύριο Παρασκευή, από τις 6.30 εκδηλώσεις στα Βύσσια, με ποδηλατοδρομία και παιχνίδια για τα παιδιά στην κεντρική πλατεία. Συναυλία με τους Garlics αμέσως μετά, όχι στο Δημοτικό Αμφιθέατρο όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά όπως μας είπε ο πρόεδρος, θα μεταφερθεί δίπλα στο Μουσείο Καραθεοδωρή στη Νέα Βύσσα, στον αύριο χώρο, για τεχνικούς λόγους. Οπότε 10 η ώρα η συναυλία με τους Garlics εκεί, και μετά θα ακολουθήσει DJ Party αύριο στον ίδιο χώρο, στο Μουσείο Καραθεοδωρή στη Νέα Βύσσα. Το Σάββατο η παραδοσιακή βραδιά στην Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης και Αγίας Παρασκευής, μετά το πέρας του Εσπερινού, γιατί να θυμίσουμε ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις για τα Βύσσια είναι με αφορμή το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στη Νέα Βύσσα. Τον εορτασμό της Μονής πια, της Ιεράς Μονής, του εκ

Εσπερινό, έτσι θα κάνουν και τώρα. Την Κυριακή, η κεντρική εκδήλωση στην ηγετική πλατεία της Νέας Βίσσας, με βράβευση των αριστούχων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με χορευτικά τμήματα, με παραδοσιακό γλέντι, με το μουσικό σχήμα Θρακόμελο, με φαγητό, με ποτό, με χαρά, με γέλιο, με διασκέδαση, με γλέντι μεγάλο παραδοσιακό. Τα γύρω καταστήματα θα γεμίσουν, οι ταβέρνες στην πλατεία της Νέας Βίσσας. Θα υπάρχει δυνατότητα για τους επισκέπτες και μέσα στην πλατεία να καθίσουν με catering και 15 ευρώ μόλις συμμετοχή για φαγητό και ποτό. Ενώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα λειτουργήσει το πνευματικό κέντρο και έκθεση φωτογραφίες με θέμα η Βίσσα από το χθες στο σήμερα. Αν θέλουν να τη δουν αυτή την έκθεση, τα μέλη της Επιτροπής Ανασυγκρότησης την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, που θα έρθουν να συνεδριάσουν εκεί στο χώρο, στο πνευματικό κέντρο, να δουν πώς ήταν η Βίσσα χθες και πώς έφτασε να είναι σήμερα. Αυτά με τα Βίσσια. Εν τω μεταξύ, στο θρησκευτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από την Ιερά Μονή Αγίας Σκέψης και Αγίας Παρασκευής Νέας Βίσσας για την κατάνοιξη εκεί, τις λατρευτικές εκδηλώσεις με αφορμή τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής. Το Σάββατο θα τέλεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία το πρωί στις 7.30, ενώ το απόγευμα στις 7.30 ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Αρτοκλασία, και θα ακολουθήσει, όπως είπαμε, το παραδοσιακό πανηγύρι μετά τον Εσπερινό. Την Κυριακή, στο θρησκευτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων, πάλι επάνω στην Ιερά Μονή Αγίας Σκέψης Αγίας Παρασκευής, βεβαίως 7.30 το πρωί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας ανήμερα της εορτής και ο αγιασμός στο αγίασμα, στον τόπο ευρέσεως δηλαδή της εικόνας της Αγίας Παρασκευής. Και με θέορτος Εσπερινός το απόγευμα στις 7 με παράκληση στην Αγία Παρασκευή. Και τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα έχουμε τον Εσπερινό της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και ευλόγηση των μήλων της Αγίας, λέει η τελετή. Ενώ την Τρίτη, ανήμερα της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, πάλι στον Ιερό, στην Ιερά Μονή Αγίας Σκέψης Αγίας Παρασκευής Νέας Βίσσας, θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα παράκληση στην Αγία Ειρήνη υπέρ ευτεκνίας των ατέκνων ζευγαριών. Α, μάλιστα. Στη Νέα Βίσσα όλα αυτά για την πανήγυρη της Αγίας Παρασκευής. Ναι, αλλά εμείς θα πεταχτούμε μέχρι Βραζίλ τώρα, Βραζιλία, με τα ημισκούμπρια. Τα οποία θα έχουμε τη χαρά να τα απολαύσουμε, είπαμε, την Κυριακή το βράδυ στην πλάζ του ΕΟΤ στην Αλεξανδρούπολη. 6 δωρεάν προσκλήσεις περιμένουν.

Και πάμε και συμπέθερη από τα Τύρανα Αλεξανδρούπολη. Να πάμε, δεν θα πάμε τώρα, θα πάμε Τετάρτη. Την Τετάρτη στο θέατρο την Αλμάζη. Οι συμπέθεροι από τα Τύρανα θα κάνουν μια στάση εκεί μεγαλοπρεπέστατη. Να παρουσιάσουν την ιστορία τους. Από το θεατρικό εργαστήρι Νέας Οστιάδας Διόνυσος, με τη στήριξη αλλά και για την στήριξη συλλόγων όπως ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ομού Εύρου Συνεχίζω και η θεατρόφιλη ΑΜΕΑ Αλεξανδρούπολης. Αλλά και με την οργανωτική συνεργασία του Συλλόγου Ορεστιαδητών Αλεξανδρούπολης Ορέστης. Είναι μία και μοναδική βραδιά, μία παράσταση την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Altin Almazi για το έργο. Είναι απολαυστική, αντιρατσιστική και πάντα επίκαιρη κοινωνική κωμωδία συμπέθερη από τα Τύρανα μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και τις συνεχόμενες sold out παραστάσεις στο θέατρο Διόνυσος το χειμώνα στη Νέα Ορεστιάδα. Το χειμώνα, λίγους μήνες πριν στη Νέα Ορεστιάδα. Η αγαπημένη κωμωδία τώρα βγαίνει σε περιοδία. Ταξιδεύει ήδη στον Εύρο, θα πάει και μέχρι Σαμοθράκη, Χαλκιδική, Καβάλα και σε άλλες περιοχές. Θα προσφέρει και στην Αλεξανδρούπολη τη δυνατότητα στο κοινό εκεί να την παρακολουθήσει. Άφθονο γέλιο, διαχρονικά μηνύματα κατά του ρατσισμού, κατά των κοινωνικών στερεοτύπων, μέσα από το ευφυές χιούμορ και τις φαρσικές καταστάσεις της γνωστής αυτής σάτυρας της νεοελληνικής υποκρισίας από τον Θανάση Παπαθανασίου και τον Μιχάλη Ρέπα. Για τις ξενοφοβικές μας αντιλήψεις, για τις προκαταλήψεις μας, που παραμένουν δυστυχώς εξαιρετικά επίκαιρα θέματα, δυστυχώς, μέσα από μια ιστορία γέλιου. Η σκηνοθεσία υπογράφει και προσφέρει πολύ περισσότερο γέλιο με την υπογραφή του ο Άκης Τσονίδης σε αυτή την παράσταση. Πρωταγωνιστεί κιόλας μαζί με άλλα 10 άτομα μέλη του Θεατρικού Εργαστηρίου Νέας Οστιάδας Διόνυσος. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, επαναλαμβάνω, 9 το βράδυ. Η προπόληση έχει ξεκινήσει ήδη. 13 ευρώ και 9 ευρώ το εισιτήριο. Είπαμε και για την ενίσχυση σημαντικών δραστηριοτήτων και για την κάλυψη των εξόδων βεβαίως. Η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται στο κατάστημα Reliable Network στην Αλεξανδρούπολη, κεντρικότατο Ιωακήμ Καβύρη 37 και Ανατολική Στράκης γωνία. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φτάσαμε 3 λεπτά πριν τη μία. Ελάχιστα λεπτά μας απομένουν. Για να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες, συνοδοιπόρους, στην εκπομπή και στη ζωή. Το λαχταριστό Χαγιάτη για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας προσφέρει καθημερινά στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525. Τα κουφώματα Καραφιλίδης, εγγυημένα για μια ζωή. Κουφώματα, κατασκευές, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, ρόλερ, σκία, σήμας, όλα είναι υπόθεση Καραφιλίδης. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα. Σύφα Εύρου από την Αλεξανδρούπολη, ο σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά, γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. Σύφα Εύρου. Ο Κεραμιτσής, τα ποδήλατα, τα όργανα γυμναστικής έχουν το χώρο του στη Νέα Ορεστιάδα. Η άθληση, η ένδυση, τα συμπληρώματα διατροφής, το αξιόπιστο συνεργείο για τα ποδήλατά μας. Κεραμιτσής, Κωνσταντινούπολης 198 και κεραμιτσής.gr διαδικτυακά στο e-shop του. Το Top Charm στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Καλύπτει τις ανάγκες σε ομορφιά και υγεία για τα άκρα μας. Στα χέρια και στα πόδια μας, υγεία και ομορφιά από το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής του Βορείου Εύρου. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης στη Νέα Ορεστιάδα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, με εκλεκτά ντόπια κρέατα για να ξέρουμε τι τρώμε και με παραγγελίες κατοίκων στο 2552-025-432. Και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, που φροντίζουν για όλους κάθε στιγμή, κάθε δύσκολη στιγμή δίπλα μας. Με προϊόντα μοναδικά, με υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για μετακινήσεις παντού με ασφάλεια και τη μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή. Αναλυτικά θα τους ακούσουμε έναν προς έναν αμέσως μετά. Αφού ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλους, πρώτα απ' όλες, πρώτα απ' όλα εσάς κυρίες και κύριοι και σήμερα με την επικοινωνία μας, για τις παρεμβάσεις σας, για αυτή τη ραδιοφωνική σχέση που συνεχίζεται και αύριο Παρασκευή και μία ολόκληρη εβδομάδα ακόμα, την τελευταία εβδομάδα της σεζόν, αυτή που θα έρθει η επόμενη, πριν σας αποχαιρετήσουμε για λίγο καιρό και επανέλθουμε δρυμύτεροι μετά, ανανεωμένοι στο σύνολο του ανανεωμένου προγράμματος του Ράδιο Εύρος από 31 Αυγούστου. Έχουμε ακόμα όμως μέχρι 31 Ιουλίου, εδώ θα είμαστε και την επόμενη εβδομάδα, αύριο τα ξαναλέμε στις 10, με υγεία πάνω απ' όλα. Αφού τώρα ακολουθήσει στις 2 κεντρικό δελτίο ειδήσεων με Σταυρούλα Γελαταράκη, όπως και στις 5.30 το απόγευμα, κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 ακολουθούν οι ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμά μας. Το βράδυ στις 8 το τελευταίο έβηχο μουσικοδρόμιο για την σεζόν με το Χάρη Καταρίδη 8 με 10.
Και αύριο το πρωί κανονικότατα στις επάρξεις πάλι για την ενημέρωση. 7 το πρωί, πρωί-πρωί, πρώτη ενημέρωση είναι εδώ. Πρωινή περιπολία, Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης. Και 10 το ραντεβού μας με το Ευρωσκόπιο για όλα και με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της Πέμπτης σας, αυτής της όμορφης ζεστής καλοκαιρινής και δεν ξέρουμε τι ξεσπάσματα θα έχει στην πορεία της ημέρας. Και με υγεία πάνω απ' όλα, όλα θα πάνε καλύτερα. Πού θα πάει. Γεια χαρά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
1: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
13: Τότε ακούς 97,1 Radio Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
2: για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
8: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
7: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
10: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις
2: για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
13: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
14: 30η συνάντηση νέων. Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας. Φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου. Από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου. Μπρατίμια. Ζαφύρης Πασιαλής. Μπαγιανλά. Τίμπερ εν Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κόζα Μοστρά. Συντάρτα. Πλότ Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Finch, Τέλεια, Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
15: Σύγχρονο,
16: πολυδύναμο,
15: μοντέρνο,
16: ευέλικτο.
15: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
16: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
15: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
16: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
15: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
16: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
15: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
16: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
15: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
16: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
17: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
18: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
19: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
20: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο. Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Η Ορεστιάδα ήταν η πρώτη περιοχή της χώρας που βρέθηκε στο επίκεντρο της απότομης μεταβολής του καιρού το απόγευμα της 4ης 22 Ιουλίου, όταν μετά από μέρες έντονης ζέστης εκδηλώθηκε ισχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι με δυνατούς ανέμους, έντονη βροχόπτωση και κατά τόπους χαλαζόπτωση. Η σφοδρότητα των ανέμων προκάλεσε προβλήματα σε αρκετά σημεία της πόλης, με τις σημαντικότερες επιπτώσεις να καταγράφονται από πτώσεις δέντρων και μεγάλων κλαδιών μέσα στον αστικό ιστό. Ευτυχώς, παρά το γεγονός ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν σε πολυσύχναστα σημεία, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν κυρίως σε σταθμευμένα οχήματα και σε υποδομές. Όπως κατέγραψε και γνωστοποίησε από χθες το Ράδιο Εύρος, το πρώτο και πιο χαρακτηριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, τον κεντρικότερο δρόμο της Ορεστιάδας, όπου μεγάλο δέντρο κατέρευσε πάνω σε διάβαση πεζών δίπλα στο πρώτο δημοτικό σχολείο και μπροστά από μεγάλο σούπερ μάρκετ και καθημερινή κίνηση. Το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή δεν διέρχονταν πεζοί ή οχήματα αποδειχτήκε καθοριστικό, καθώς το συγκεκριμένο σημείο συγκεντρώνει καθημερινά αυξημένη κυκλοφορία. Λίγη ώρα αργότερα, ακόμα μία σοβαρή πτώση δέντρου καταγράφηκε στο χώρο της ΔΥΠΑ Ορεστιάδας, ενώ τρίτο αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε στις εργατικές κατοικίες Αγίνης, οικισμός 1, όπου έσπασε μισό δέντρο και κατέπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Στην τελευταία περίπτωση επανήλθε και το ζήτημα της προληπτικής διαχείρισης των δέντρων, καθώς κάτοικοι γνωστοποίησαν ότι είχαν κατατεθεί κατά το παρελθόν δύο αιτήματα για την απομάκρυνση του συγκεκριμένου δέντρου, χωρίς αυτά να γίνουν αποδεκτά, καθώς είχε χαρακτηριστεί υγιές. Οι εικόνες από τον κορμό του μετά την πτώση πάντως διαψεύδουν την υγιή κατάσταση του συγκεκριμένου δέντρου και συνολικά τα περιστατικά ξαναφέρνουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την κατάσταση αρκετών μεγάλων δέντρων στον αστικό ιστό. Παράλληλα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα και στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, με στυλό να παίρνει επικίνδυνη κλίση. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, συνεργεία του ΔΔΕ προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, ενώ αντίστοιχες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται και σε άλλα σημεία όπου καταγράφηκαν βλάβες ή επικίνδυνα κλαδιά. Η σημερινή ημέρα είναι ουσιαστικά ημέρα αποκατάστασης για την πόλη. Συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται από νωρίς στους δρόμους, απομακρύνοντας πεσμένα δέντρα και κλαδιά, καθαρίζοντας κοινόχρηστους χώρους και αποκαθιστώντας τις ζημιές που άφησε πίσω της η σύντομη αλλά ιδιαίτερα έντονη καλοκαιρινή κακοκαιρία. Η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν άμεση στα περιστατικά που σημειώθηκαν, αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους για πολίτες και διερχόμενα οχήματα, ενώ η εικόνα της πόλης επανέρχεται σταδιακά στην κανονικότητα. Ωστόσο, τα χθεσινά περιστατικά επαναφέρουν με έντονο τρόπο στο προσκήνιο και ένα κύριο ζήτημα: τη συστηματική παρακολούθηση και προληπτική διαχείριση του αστικού πρασίνου. Σημαντικές καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτικών καλλιεργιών προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους το απόγευμα της 4ης 22 Ιουλίου και σε περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, η κακοκαιρία έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις περιοχές Πηλαία, Μελία, Κύλα, Κάφισο, Τριφύλη, Ιταία, Πέπλο, Βρυσούλα, Αρδάνιο, Πόρο καθώς και τμήμα της ευρύτερης περιοχής των Φερών. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού μυδική, συμπεριλαμβανομένων σποροπαραγωγικών εκτάσεων και πεφτικών φασολιών, αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες με τις καρδιές να συγκαταλέγονται μεταξύ των νέων πληγισών. Σήμερα, 5η 23 Ιουλίου, κλιμάκιο του ΕΛΓΑ πραγματοποιεί αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές προκειμένου να γίνει η πρώτη καταγραφή του μεγέθους των ζημιών. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η επίσημη αναγγελία ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις ζημιάς και να ξεκινήσει η διαδικασία των εκτιμήσεων. Ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης αναφέρει ότι βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα στους παραγωγούς και τονίζει πως θα διεκδικήσει την ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών εκτίμησης και αποζημίωσης ώστε οι πληγέντες αγρότες να στηριχθούν το συντομότερο δυνατό. Σήμερα, 5η 23 Ιουλίου, το νησί της Αμοθράκης βρίσκεται στο επίπεδο υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο επίπεδο 3, το οποίο σημειώνεται με κίτρινο στο σχετικό χάρτη. Ο Δήμος Αμοθράκης απευθύνει παράκληση προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να αποφύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια ενέργεια ή εργασία που είναι δυνατό να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα το Δήμο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε οποιοδήποτε γεγονός που πέσει στην αντίληψή τους. Παράλληλα, γνωστοποιείται πως απαγορεύεται η διαμονή στα δάση του νησιού και απαγορεύεται η κυκλοφορία στο περιαστικό δάσος της χώρας. Στο αστυνομικό δελτίο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ημεδαπών που εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων στην Αλεξανδρούπολη, που διαπράχθηκαν στις 18 Ιουλίου 2026. Σχηματιστική σχετική δικογραφία που περιλαμβάνει επίσης άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς τους, ενώ συνελήφθη χθες 22 Ιουλίου το απόγευμα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης ο ένας από τους δράστες. Ειδικότερα, προηγήθηκαν σχετικές καταγγελίες που αφορούσαν την εξαπάτηση δύο ημεδαπών γυναικών, με τις οποίες άγνωστη δράστηδα προσποιούμενη τη λογίστρια επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί τους και με το πρόσχημα ότι δικαιούνται επιδότηση, της έπεισε ότι θα πρέπει να γίνει καταγραφή των χρημάτων και των χρυσαφικών που κατέχουν στις οικίες τους. Με αυτόν τον τρόπο, σε μία περίπτωση, η παθούσα πίστηκε και επέτρεψε την είσοδο στην οικία της σε έτερο δράστη, ο οποίος κατάφερε να αφαιρέσει από το εσωτερικό του σπιτιού χρήματα, τη μαλφή, χρυσαφικά και κοσμήματα, ένα κινητό τηλέφωνο και μία τραπεζική κάρτα, ενώ έπειτα από νέα τηλεφωνική επικοινωνία με την παθούσα, κατάφεραν να αποσπάσουν τον κωδικό PIN της αφαιρεθήσας κάρτας και να πραγματοποιηθούν δύο χρηματικές αναλήψεις. Στη δεύτερη περίπτωση, με την ίδια μεθοδολογία, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από τη δεύτερη παθούσα χρήματα, χρυσαφικά και τη μαλφή, ενώ επιπλέον την έπεισαν να μεταβεί σε προκαθορισμένο σημείο της πόλης, όπου παρέδωσε επιπλέον χρήματα και τη μαλφή. Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και εμπεριστατωμένες έρευνες και αναζητήσεις, εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το απόγευμα ένας ημεδαπός, ιδιοκτήτης οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τις μετακινήσεις των δραστών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία ενός ακόμα ημεδαπού, ο οποίος προέβη στην ενοικίαση οχήματος επίσης για τη μεταφορά των δραστών. Από τις έρευνες που ακολούθησαν με τη συνδρομή αστυνομικών των τμήματων δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Καλαμαριάς και Χαλκίδας, κατασχέθηκε χρηματικό ποσό από την οικία του συλληφθέντα, ενώ κατασχέθηκε επίσης το εν λόγω όχημα που χρησιμοποιήθηκε. Το προανακριτικό έργο ενεργεί υπό διεύθυνση δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Ανακοινώθηκαν σήμερα, 5η 23 Ιουλίου, οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων που περιμένουν να μάθουν αν εξασφάλισαν μια θέση στη σχολή της επιλογής τους. Οι υποψήφοι μπορούν πλέον να ενημερωθούν για τη σχολή, στην οποία εισάγονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, το results.it.minitu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον οκταψηφιο κωδικό τους και τα τέσσερα αρχικά των προσωπικών τους στοιχείων. Παράλληλα, όσοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου, έλαβαν τα αποτελέσματα εισαγωγής και μέσω γραπτού μηνύματος SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Τα αποτελέσματα για τη ΣΑΕΚ είναι διαθέσιμα μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου, με τη χρήση του κωδικού υποψηφίου και του προσωπικού κωδικού ασφαλείας που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Σημειώνεται ότι η φετινή ανακοίνωση των βάσεων πραγματοποιείται νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές, ώστε οι επιτυχώντες και οι οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χρόνο για τον προγραμματισμό της μετακίνησης και εγκατάστασής τους στις πόλεις που θα φοιτήσουν. Στη Νέα Βίσα θα πραγματοποιηθεί τελικά η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης Εύρου, όπως γνωστοποίησε σήμερα το Γραφείο του Συντονιστή Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης Εύρου. Η 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη του Εύρου θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Στέφανος Καραθεοδωρής στη Νέα Βίσα Ορεστιάδας. Κατά τη μετάβασή τους προς τη Νέα Βίσα, η Επιτροπή θα επισκεφθεί αρχικά το Συνοριακό Σταθμό Διέλευσης Κήπων, στη συνέχεια τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σουφλίου και το Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Καστανεών, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή της στις 6.30 στο χώρο της συνεδρίασης, αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού Θράκης στο πλαίσιο του έργου Αστική Αναζωογόνηση Βόρειου Τμήματος Αλεξανδρούπολης και Επέκταση Ποδηλατοδρόμου, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή. Σειρά έχουν οι διαγραμμίσεις, οι σύγχρονες διαβάσεις, η οριστική σήμανση και οι τελευταίες εργασίες διαμόρφωσης. Με νέα πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο, σύγχρονο φωτισμό, προσβάσιμες διαδρομές και περισσότερο πράσινο, η οδός Θράκης αποκτά πλέον μια εντελώς νέα εικόνα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η μετατροπή του τμήματος της οδού Θράκης από τον κυκλικό κόμβο προς τα δυτικά σε οδό διπλής κατεύθυνσης. Με τη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση δημιουργείται η δυνατότητα έξοδου προς τα δυτικά, αλλά και κίνησης προς τον κυκλικό κόμβο και την οδό Ηροδότου, σημειώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στην ανακοίνωσή του. Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει την πραγματοποίηση της τελετής ορκωμοσίας των αποφύτων του, η οποία θα λάβει χώρα σήμερα 5η 23 Ιουλίου και ώρα 7.30 το απόγευμα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας. Κατά τη διάρκεια της τελετής θα πραγματοποιηθούν καθομολόγηση αποφύτων και απονομή πτυχίων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, απονομή διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών των προγραμμάτων Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, διατήρηση και αποκατάσταση χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων, απογραφή και παρακολούθηση δασών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών, απονομή πιστοποιητικών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και απονομή βραβείων Αριστείας Μαρίκας Πλατσού Κατσονίδη. Η τελετή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ακαδημαϊκές στιγμές για το τμήμα, τονίζεται στην ανακοίνωση, καθώς σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών των αποφύτων και την έναρξη της επαγγελματικής και επιστημονικής τους πορείας. Στην τελετή θα παραστούν και θα απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσωποι της Πρετανικής Αρχής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, της διοίκησης του τμήματος, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπόν θεσμικών φορέων. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Η Ορεστιάδα ήταν η πρώτη περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο της απότομης μεταβολής του καιρού. Χθες, όταν εκδηλώθηκε ισχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι με δυνατούς ανέμους, έντονη βροχόπτωση και κατά τόπους χαλαζόπτωση. Τα φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα, με τις σημαντικότερες επιπτώσεις να καταγράφονται από πτώσεις δέντρων και μεγάλων κλαδιών μέσα στον αστικό ιστό. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν κυρίως σε σταθμευμένα οχήματα και υποδομές. Σημαντικές καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτικών καλλιεργειών προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση χθες σε περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για ζημιές σε καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, κυπευτικών φασολιών, αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Σήμερα οι αυτοψίες από τον ΕΛΓΑ. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ημεδαπών που εμπλέκονται σε υποθέσεις απατών σε βάρος δύο ηλικιωμένων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία που περιλαμβάνει επίσης άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς τους, ενώ συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ο ένας από τους δράστες. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης πραγματοποιεί σήμερα την τελετή ορκωμοσίας των αποφύτων του στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

κορίτσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν.

άλλη μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τίμηση η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520-24100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-027-546.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
8: Η Ορεστιάδα ήταν η πρώτη περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο της απότομης μεταβολής του καιρού. Χθες, όταν εκδηλώθηκε ισχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι με δυνατούς ανέμους, έντονη βροχόπτωση και κατά τόπους χαλαζόπτωση. Τα φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα, με τις σημαντικότερες επιπτώσεις να καταγράφονται από πτώσεις δέντρων και μεγάλων κλαδιών μέσα στον αστικό ιστό. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν κυρίως σε σταθμευμένα οχήματα και υποδομές. Σημαντικές καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτικών καλλιεργιών προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση χθες σε περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για ζημιές σε καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής και πευτικών φασολιών, αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Σήμερα οι αυτοψίες από τον ΕΛΓΑ. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ημεδαπών που εμπλέκονται σε υποθέσεις απατών σε βάρος δύο ηλικιωμένων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία που περιλαμβάνει επίσης άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς τους, ενώ συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ο ένας από τους δράστες. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης πραγματοποιεί σήμερα την τελετή ορκωμοσίας των αποφύτων του στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ and Timbers. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
8: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
7: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
11: Σύγχρονο,
12: πολυδύναμο,
11: μοντέρνο,
12: ευέλικτο.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
11: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
12: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
11: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
12: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
11: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότικο.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
13: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
14: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
0: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: κρύφτες, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφλή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Η Ορεστιάδα ήταν η πρώτη περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο της απότομης μεταβολής του καιρού. Χθες, όταν εκδηλώθηκε ισχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι με δυνατούς ανέμους, έντονη βροχόπτωση και κατά τόπους χαλαζόπτωση. Τα φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα, με τις σημαντικότερες επιπτώσεις να καταγράφονται από πτώσεις δέντρων και μεγάλων κλαδιών μέσα στον αστικό ιστό. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν κυρίως σε σταθμευμένα οχήματα και υποδομές. Σημαντικές καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτικών καλλιεργειών προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση χθες σε περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για ζημιές σε καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, κυπευτικών φασολιών, αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Σήμερα οι αυτοψίες από τον ΕΛΓΑ. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ημεδαπών που εμπλέκονται σε υποθέσεις απατών σε βάρος δύο ηλικιωμένων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία που περιλαμβάνει επίσης άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς τους, ενώ συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ο ένας από τους δράστες. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης πραγματοποιεί σήμερα την τελετή ορκομοσίας των αποφύτων του στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Η Ορεστιάδα ήταν η πρώτη περιοχή της χώρας που βρέθηκε στο επίκεντρο της απότομης μεταβολής του καιρού το απόγευμα της 4ης 22 Ιουλίου, όταν μετά από μέρες έντονης ζέστης εκδηλώθηκε ισχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι με δυνατούς ανέμους, έντονη βροχόπτωση και κατά τόπους χαλαζόπτωση. Η σφοδρότητα των ανέμων προκάλεσε προβλήματα σε αρκετά σημεία της πόλης, με τις σημαντικότερες επιπτώσεις να καταγράφονται από πτώσεις δέντρων και μεγάλων κλαδιών μέσα στον αστικό ιστό. Ευτυχώς, παρά το γεγονός ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν σε πολυσύχναστα σημεία, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν κυρίως σε σταθμευμένα οχήματα και σε υποδομές. Όπως κατέγραψε και γνωστοποίησε από χθες το Ράδιο Εύρος, το πρώτο και πιο χαρακτηριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, τον κεντρικότερο δρόμο της Ορεστιάδας, όπου μεγάλο δέντρο κατέρευσε πάνω σε διάβαση πεζών δίπλα στο πρώτο δημοτικό σχολείο και μπροστά από μεγάλο σούπερ μάρκετ και καθημερινή κίνηση. Το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή δεν διέρχονταν πεζοί ή οχήματα αποδειχτήκε καθοριστικό, καθώς το συγκεκριμένο σημείο συγκεντρώνει καθημερινά αυξημένη κυκλοφορία. Λίγη ώρα αργότερα, ακόμα μια σοβαρή πτώση δέντρου καταγράφηκε στο χώρο της ΔΥΠΑ Ορεστιάδας, ενώ τρίτο αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε στις εργατικές κατοικίες Αγίνης, οικισμός 1, όπου έσπασε μισό δέντρο και κατέπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Στην τελευταία περίπτωση επανήλθε και το ζήτημα της προληπτικής διαχείρισης των δέντρων, καθώς κάτοικοι γνωστοποίησαν ότι είχαν κατατεθεί κατά το παρελθόν δύο αιτήματα για την απομάκρυνση του συγκεκριμένου δέντρου, χωρίς αυτά να γίνουν αποδεκτά, καθώς είχε χαρακτηριστεί υγιές. Οι εικόνες από τον κορμό του μετά την πτώση πάντως διαψεύδουν την υγιή κατάσταση του συγκεκριμένου δέντρου και συνολικά τα περιστατικά ξαναφέρνουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την κατάσταση αρκετών μεγάλων δέντρων στον αστικό ιστό. Παράλληλα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα και στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, με στυλό να παίρνει επικίνδυνη κλίση. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης, συνεργεία του ΔΔΕ προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, ενώ αντίστοιχες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται και σε άλλα σημεία όπου καταγράφηκαν βλάβες ή επικίνδυνα κλαδιά. Η σημερινή ημέρα είναι ουσιαστικά ημέρα αποκατάστασης για την πόλη. Συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται από νωρίς στους δρόμους, απομακρύνοντας πεσμένα δέντρα και κλαδιά, καθαρίζοντας κοινόχρηστους χώρους και αποκαθιστώντας τις ζημιές που άφησε πίσω της η σύντομη αλλά ιδιαίτερα έντονη καλοκαιρινή κακοκαιρία. Η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν άμεση στα περιστατικά που σημειώθηκαν, αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους για πολίτες και διερχόμενα οχήματα, ενώ η εικόνα της πόλης επανέρχεται σταδιακά στην κανονικότητα. Ωστόσο, τα χθεσινά περιστατικά επαναφέρουν με έντονο τρόπο στο προσκήνιο και ένα κυρίω ζήτημα: τη συστηματική παρακολούθηση και προληπτική διαχείριση του αστικού πρασίνου. Σημαντικές καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτικών καλλιεργιών προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους το απόγευμα της 4ης 22 Ιουλίου και σε περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, η κακοκαιρία έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις περιοχές Πηλαία, Μελία, Κύλα, Κάφισο, Τριφύλλη, Ιταία, Πέπλο, Βρυσούλα, Αρδάνιο, Πόρο καθώς και τμήμα της ευρύτερης περιοχής των Φερών. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού μυδικής, συμπεριλαμβανομένων σποροπαραγωγικών εκτάσεων, κηπευτικών φασολιών αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες με τις καρδιές να συγκαταλέγονται μεταξύ των νέων πληγισών. Σήμερα, 5η 23 Ιουλίου, κλιμάκιο του ΕΛΓΑ πραγματοποιεί αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές προκειμένου να γίνει η πρώτη καταγραφή του μεγέθους των ζημιών. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η επίσημη αναγγελία ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις ζημιάς και να ξεκινήσει η διαδικασία των εκτιμήσεων. Ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης αναφέρει ότι βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα στους παραγωγούς και τονίζει πως θα διεκδικήσει την ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών εκτίμησης και αποζημίωσης ώστε οι πληγέντες αγρότες να στηριχθούν το συντομότερο δυνατό. Σήμερα, 5η 23 Ιουλίου, το νησί της Αμοθράκης βρίσκεται στο επίπεδο υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο επίπεδο 3, το οποίο σημειώνεται με κίτρινο στο σχετικό χάρτη. Ο Δήμος Αμοθράκης απευθύνει παράκληση προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να αποφύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια ενέργεια ή εργασία που είναι δυνατό να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα το Δήμο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε οποιοδήποτε γεγονός που πέσει στην αντίληψή τους. Παράλληλα, γνωστοποιείται πως απαγορεύεται η διαμονή στα δάση του νησιού και απαγορεύεται η κυκλοφορία στο περιαστικό δάσος της χώρας. Στο αστυνομικό δελτίο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ημεδαπών που εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων στην Αλεξανδρούπολη, που διαπράχθηκαν στις 18 Ιουλίου 2026. Σχηματιστική σχετική δικογραφία που περιλαμβάνει επίσης άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς τους, ενώ συνελήφθη χθες 22 Ιουλίου το απόγευμα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης ο ένας από τους δράστες. Ειδικότερα, προηγήθηκαν σχετικές καταγγελίες που αφορούσαν την εξαπάτηση δύο ημεδαπών γυναικών, με τις οποίες άγνωστη δράστηδα προσποιούμενη τη λογίστρια επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί τους και με το πρόσχημα ότι δικαιούνται επιδότηση, της έπεισε ότι θα πρέπει να γίνει καταγραφή των χρημάτων και των χρυσαφικών που κατέχουν στις οικίες τους. Με αυτόν τον τρόπο, σε μία περίπτωση, η παθούσα πίστηκε και επέτρεψε την είσοδο στην οικία της σε έτερο δράστη, ο οποίος κατάφερε να αφαιρέσει από το εσωτερικό του σπιτιού χρήματα, τη μαλφή, χρυσαφικά και κοσμήματα, ένα κινητό τηλέφωνο και μία τραπεζική κάρτα, ενώ έπειτα από νέα τηλεφωνική επικοινωνία με την παθούσα, κατάφεραν να αποσπάσουν τον κωδικό PIN της αφαιρεθήσας κάρτας και να πραγματοποιηθούν δύο χρηματικές αναλήψεις. Στη δεύτερη περίπτωση, με την ίδια μεθοδολογία, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από τη δεύτερη παθούσα χρήματα, χρυσαφικά και τη μαλφή, ενώ επιπλέον την έπεισαν να μεταβεί σε προκαθορισμένο σημείο της πόλης, όπου παρέδωσε επιπλέον χρήματα και τη μαλφή. Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και εμπεριστατωμένες έρευνες και αναζητήσεις, εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το απόγευμα ένας ημεδαπός, ιδιοκτήτης οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τις μετακινήσεις των δραστών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία ενός ακόμα ημεδαπού, ο οποίος προέβη στην ενοικίαση οχήματος επίσης για τη μεταφορά των δραστών. Από τις έρευνες που ακολούθησαν με τη συνδρομή αστυνομικών των τμήματων δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Καλαμαριάς και Χαλκίδας, κατασχέθηκε χρηματικό ποσό από την οικία του συλληφθέντα, ενώ κατασχέθηκε επίσης το εν λόγω όχημα που χρησιμοποιήθηκε. Το προανακριτικό έργο ενεργεί υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Ανακοινώθηκαν σήμερα, 5η 23 Ιουλίου, οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων που περιμένουν να μάθουν αν εξασφάλισαν μια θέση στη σχολή της επιλογής τους. Οι υποψήφοι μπορούν πλέον να ενημερωθούν για τη σχολή, στην οποία εισάγονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, το results.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον οκταψηφιο κωδικό τους και τα 4 αρχικά των προσωπικών τους στοιχείων. Παράλληλα, όσοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου, έλαβαν τα αποτελέσματα εισαγωγής και μέσω γραπτού μηνύματος SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Τα αποτελέσματα για τη ΣΑΕΚ είναι διαθέσιμα μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου με τη χρήση του κωδικού υποψηφίου και του προσωπικού κωδικού ασφαλείας που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Σημειώνεται ότι η φετινή ανακοίνωση των βάσεων πραγματοποιείται νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές, ώστε οι επιτυχόντες και οι οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χρόνο για τον προγραμματισμό της μετακίνησης και εγκατάστασής τους στις πόλεις που θα φοιτήσουν. Στη Νέα Βίσα θα πραγματοποιηθεί τελικά η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης Εύρου, όπως γνωστοποίησε σήμερα το Γραφείο του Συντονιστή Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης Εύρου. Η 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη του Εύρου θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Στέφανος Καραθεοδωρής στη Νέα Βίσα Ορεστιάδας. Κατά τη μετάβασή τους προς τη Νέα Βίσα, η Επιτροπή θα επισκεφθεί αρχικά το Συνοριακό Σταθμό Διέλευσης Κήπων, στη συνέχεια τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σουφλίου και το Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Καστανεών, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή της στις 6.30 στο χώρο της συνεδρίασης, αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού Θράκης στο πλαίσιο του έργου Αστική Αναζωογόνηση Βόρειου Τμήματος Αλεξανδρούπολης και Επέκταση Ποδηλατοδρόμου, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή. Σειρά έχουν οι διαγραμμίσεις, οι σύγχρονες διαβάσεις, η οριστική σήμανση και οι τελευταίες εργασίες διαμόρφωσης. Με νέα πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο, σύγχρονο φωτισμό, προσβάσιμες διαδρομές και περισσότερο πράσινο, η οδός Θράκης αποκτά πλέον μια εντελώς νέα εικόνα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η μετατροπή του τμήματος της οδού Θράκης από τον κυκλικό κόμβο προς τα δυτικά σε οδό διπλής κατεύθυνσης. Με τη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση δημιουργείται η δυνατότητα έξοδου προς τα δυτικά, αλλά και κίνησης προς τον κυκλικό κόμβο και την οδό Ηροδότου, σημειώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στην ανακοίνωσή του. Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει την πραγματοποίηση της τελετής ορκομοσίας των αποφύτων του, η οποία θα λάβει χώρα σήμερα 5η 23 Ιουλίου και ώρα 7.30 το απόγευμα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας. Κατά τη διάρκεια της τελετής θα πραγματοποιηθούν καθομολόγηση αποφύτων και απονομή πτυχίων του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, απονομή διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών των προγραμμάτων περιβαλλοντικό σχεδιασμό και περιβαλλοντική εκπαίδευση, διατήρηση και αποκατάσταση χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων, απογραφή και παρακολούθηση δασών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών, απονομή πιστοποιητικών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του ειδικού προγράμματος σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και απονομή βραβείων αριστείας Μαρίκας Πλατσού Κατσονίδη. Η τελετή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ακαδημαϊκές στιγμές για το τμήμα, τονίζεται στην ανακοίνωση, καθώς σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών των αποφύτων και την έναρξη της επαγγελματικής και επιστημονικής τους πορείας. Στην τελετή θα παραστούν και θα απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσωποι της Πρετανικής Αρχής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, της διοίκησης του τμήματος, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπόν θεσμικών φορέων. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Η Ορεστιάδα ήταν η πρώτη περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο της απότομης μεταβολής του καιρού χθες, όταν εκδηλώθηκε ισχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι με δυνατούς ανέμους, έντονη βροχόπτωση και κατά τόπους χαλαζόπτωση. Τα φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα, με τις σημαντικότερες επιπτώσεις να καταγράφονται από πτώσεις δέντρων και μεγάλων κλαδιών μέσα στον αστικό ιστό. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν κυρίως σε σταθμευμένα οχήματα και υποδομές. Σημαντικές καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτικών καλλιεργειών προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση χθες σε περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για ζημιές σε καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής και πευτικών φασολιών, αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Σήμερα οι αυτοψίες από τον ΕΛΓΑ. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ημεδαπών που εμπλέκονται σε υποθέσεις απατών σε βάρος δύο ηλικιωμένων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία που περιλαμβάνει επίσης άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς τους, ενώ συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ο ένας από τους δράστες. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης πραγματοποιεί σήμερα την τελετή ορκωμοσίας των αποφύτων του στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα,
6: τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ. Ένα κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
11: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Finch, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Vine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων Ardas 2026. Join the anniversary.
12: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
13: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
14: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
13: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
15: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
16: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
17: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
16: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
17: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
18: Σύγχρονο,
19: πολυδύναμο,
18: μοντέρνο,
19: ευέλικτο.
18: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
19: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
18: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
19: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
18: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
19: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
18: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
19: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
18: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Δημότυχο.
19: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
20: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
21: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
22: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
23: Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
8: Η Ορεστιάδα ήταν η πρώτη περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο της απότομης μεταβολής του καιρού χθες, όταν εκδηλώθηκε ισχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι με δυνατούς ανέμους, έντονη βροχόπτωση και κατά τόπους χαλαζόπτωση. Τα φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα, με τις σημαντικότερες επιπτώσεις να καταγράφονται από πτώσεις δέντρων και μεγάλων κλαδιών μέσα στον αστικό ιστό. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν κυρίως σε σταθμευμένα οχήματα και υποδομές. Σημαντικές καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτικών καλλιεργειών προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση χθες σε περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για ζημιές σε καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, κυπευτικών φασολιών, αλλά και σε δενδρώδεις καλλιέργειες. Σήμερα οι αυτοψίες από τον ΕΛΓΑ. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ημεδαπών που εμπλέκονται σε υποθέσεις απατών σε βάρος δύο ηλικιωμένων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία που περιλαμβάνει επίσης άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς τους, ενώ συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ο ένας από τους δράστες. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης πραγματοποιεί σήμερα την τελετή ορκομοσίας των αποφύτων του στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες 97,1 Radio Evros.
0: Και radioevros.gr.
1: Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή

0: σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
3: Η Ορεστιάδα ήταν η πρώτη περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο της απότομης μεταβολής του καιρού. Χθες, όταν εκδηλώθηκε ισχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι με δυνατούς ανέμους, έντονη βροχόπτωση και κατά τόπους χαλαζόπτωση. Τα φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα, με τις σημαντικότερες επιπτώσεις να καταγράφονται από πτώσεις δέντρων και μεγάλων κλαδιών μέσα στον αστικό ιστό. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν κυρίως σε σταθμευμένα οχήματα και υποδομές. Σημαντικές καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτικών καλλιεργειών προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση χθες σε περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για ζημιές σε καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής και πευτικών φασολιών, αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Σήμερα οι αυτοψίες από τον ΕΛΓΑ. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ημεδαπών που εμπλέκονται σε υποθέσεις απατών σε βάρος δύο ηλικιωμένων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία που περιλαμβάνει επίσης άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς τους, ενώ συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ο ένας από τους δράστες. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης πραγματοποιεί σήμερα την τελετή ορκομοσίας των αποφύτων του στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
5: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
6: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.

Είναι η εκπομπή. Έβηχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Η τελευταία βραδιά του καλοκαιριού, η τελευταία βραδιά της τρέχουσας περίοδου στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο αρχίζει τώρα.

είμαστε και είσαστε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Εύρος και στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο, για το οποίο σας ευχαριστώ όλη αυτή τη χρονιά, όλη αυτή τη σεζόν, από τον περασμένο Σεπτέμβρη μέχρι και σήμερα που ολοκληρώνουμε, και θα ξανά είμαστε μαζί στις 31 του Αυγούστου, Δευτέρα, και ακούμε κάθε βράδυ μια θεματική εκπομπή πλην των πρώτων εκπομπών του κάθε μήνα, της πρώτης εκπομπής του κάθε μήνα και της τελευταίας εκπομπής του κάθε μήνα. Σήμερα λοιπόν, ως τελευταία εκπομπή της σεζόν, εγώ θα βάλω ό,τι μου τραβάει η όρεξη, που λέμε τραβάει η όρεξη μου. Λοιπόν, θα βάλω τραγούδια της αρεσκίας μου, έτσι, για μια εκπομπή με την οποία θα σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Θα βάλω τραγούδια που είτε αρέσουν σε μένα, είτε μου τα ζητήσατε κάποια στιγμή. Γενικά τραγούδια τα οποία έχουν κάνει τη δική τους πορεία. Πριν όμως συμβούν όλα αυτά, να ξέρετε ότι θα έχουμε ένα ημίωρο μικρό αφιέρωμα στην μεγάλη απούσα πλέον, τη Μέρι Λίντα, που έφυγε χθες από κοντά μας, πλήρης ημερών, 91 ετών και με μια γεμάτη πορεία. Λοιπόν, 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη, radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Μια παρέα με τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και για συνεργείο οχημάτων, διαθέτει και τα δύο. Γι' αυτό και τα αυτοκίνητα που νοικιάζει είναι αξιόπιστα, απόλυτα και καλοσυντηρημένα. Στην Καλλιπόλεως, με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, με τηλέφωνο το 2552028525 και τα σιδηρικά χρώματα είδη θέρμανσης αρδευτικά Κασαπιάν από το 1924, του Βάνη του Κασαπιάν, ο οποίος κάνει και την εξαιρετική αυτή προσφορά μέσα από τις εκπομπές μας εδώ στο Ράδιο Εύρος, τις εκπομπές μας, δίνει 24% έκπτωση σε όποιον από εσάς πάει για τις αγορές του στο κατάστημα και αναφέρει τον αριθμό 1924, που είναι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με την Μέρι Λίντα. Μαρία Δημητροπούλου ήταν το πραγματικό της όνομα. Γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας το 1935 και έφυγε χθες από τη ζωή. Δεν θα πω πολλά για τη ζωή της, δεν θα πω τίποτα για τη ζωή της. Θα πάμε να ακούσουμε μόνο τραγούδια, τα 5-6 εμβληματικότερα τραγούδια, γιατί έχει πει πάρα πολλά. Συνέδεσε την πορεία της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο νυμφεύτηκε κιόλας κάποια περίοδο της ζωής της. Πάμε να ακούσουμε πρώτα απ' όλα, φυσικά, τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», νομίζω απόλυτα αναγνωρίσιμο.

Αυτό ήταν ένα τραγούδι, ένα άλλο που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό για τη Μέρι Λίντα και το Μανώλη Χιώτη παράλληλα, είναι το «Περασμένες μου αγάπες». Αυτό άφησε και μια έκφραση, ας πούμε, που συνηθίζουμε να τη λέμε «Περασμένες μου αγάπες του καιρού φαντάσματα», ξέρω εγώ.

Τρόμερη δεξιοτεχνία βέβαια στο μπουζούκι του Μανώλη Χιώτη που δεν παραλείπει ως γνήσιος συνθέτης να το αναδείξει κιόλας. Το τραγούδι, δηλαδή τα λόγια τέλειωσαν πόσο πριν και η μουσική συνεχίζεται και συνεχίζεται. Το κάνουν οι συνθέτες αυτό. Λοιπόν, η Μερλίντα εμφανίστηκε το 1961 παίρνοντας μέρος στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, παίρνοντας και το πρώτο βραβείο, παρακαλώ, για να δείτε ότι ήταν ταλέντο πριν τη συνάντηση με το Χιώτη. Αυτό την απογείωσε όμως. Λοιπόν, Λαός και Κολωνάκι, πάλι με το Μανώλη.

Αξίζει πάντως να αναλογιστεί κανείς πόσο δίκιο έχουν αυτά τα λόγια, καθώς απηχούν στην πραγματικότητα όσο απλά και αν είναι. Γιατί δεν είναι κάτι επιτεδευμένο, κάτι εξειδικευμένο, κάτι πολύ, πώς να το πω, ψαγμένο. Πόσο ίδιοι είμαστε λαός και κολονάκι. Ως άνθρωποι, ως θέλω, ως ζωές, ως αίμα που κυλάει στις φλέβες μας που λέμε. Ως συναισθήματα, αγαπάμε, πονάμε, θυμώνουμε, χαιρόμαστε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, να πω ότι μια σπουδαία πραγματικά στιγμή για την Μέρι Λίντα ήταν το 1964, όταν κατά τη διάρκεια περιοδίας της με τον Μανώλη Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του τότε Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Είναι αυτός που διαδέχτηκε τον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι μετά τη δολοφονία του. Και μάλιστα στο κατάλογο των δημοφιλών θαυμαστών του ζεύγους ανήκανε ο Άντωνι Πέρκινς και η Μαρία Κάλλας. Φανταστείτε δηλαδή να σε θαυμάσει η Μαρία Κάλλας, που όλοι υποκλίνονται μπροστά στη τεράστια προσωπικότητα και φωνή της. Πάμε παρακάτω, πάλι Μανώλης Χιώτης με τη Μέρι Λίντα, Ήλιο Βασιλέματα, να κάτι εξίσου σπουδαίο.

Να πούμε δύο πληροφορίες ακόμα για την Μερλίντα. Λοιπόν, τελευταία της εμφάνιση επαγγελματική ήταν το 2011-12, τη σεζόν αυτή, στο κέντρο Χάραμα μαζί με την Άννα Βύση. Ήταν πλέον 75-78 χρονών. Πώς ήταν, 76 τέλος πάντων. Απεβίωσε από επιπλοκές άνοιας, την οποία έπασχε στο γεροκομείο Αθηνών, χθες, σε ηλικία 91 ετών ουσιαστικά. Φιλοξενούνταν εκεί από το 2018. Τώρα, δύο τραγούδια ακόμα από την Μερλίντα για να κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα και τον Μανώλη Χιώτη. Το τελευταίο Ποτηράκι, χαρακτηριστικό επίσης τραγούδι. Και εσείς η αιτία που υποφέρω. Με αυτά θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Συνεχίζουμε μετά με το ελεύθερο πρόγραμμά μας. Θα είναι πάρα πολύ όμορφο με όλων των ειδών τα ακούσματα και με πολλές αφιερώσεις.

0: γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνάς. Μη με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Πας σε πλέον να με τυραννάς.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζώα και πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
9: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
10: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
9: Όλα! Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο.
10: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
11: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
12: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
13: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
12: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
13: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
14: Το αυτοκίνητο που θέλεις όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
15: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
16: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
17: Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ και πάλι στο Ράδιο Εύρο, στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο, στους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού και τους 95,3 στο νότιο κομμάτι του Εύρου και την υπόλοιπη Θράκη, αλλά και διαδικτυακά από το radioevros.gr και τις πλατφόρμες που αναμεταδίδουν τα ραδιοφωνικά προγράμματα. Είναι η ώρα, κάθε βράδυ τέτοια ώρα, να στείλουμε την αγάπη μας στους Έλληνες της Διασποράς, όπου και αν βρίσκονται, ό,τι και αν κάνουν, να ξέρουν ότι τους αγαπάμε και ό,τι μέρες που είναι τους περιμένουμε κιόλας, όπου και αν βρίσκονται. Εδώ είναι η Ελλάδα, εδώ είναι η Θράκη, ο Εύρος, έχουν τη δυνατότητα και έχουμε τη δυνατότητα κι εμείς να προσφέρουμε απίστευτη φιλοξενία. Υπάρχουν οι παραλίες, υπάρχει ο ήλιος, όπου και αν είστε έτσι, στον Καναδά, ξέρω εγώ, στην Νέα Ζηλανδία, να πω, στη Γρυλανδία, ελάτε. Λοιπόν, να αφήσω τα αστεία και να προχωρήσουμε και να πούμε ότι αυτή την εκπομπή την προσφέρει όπως κάθε βράδυ η Fit Car Rental, που διαθέτει όμορφα, δυναμικά, καλοσυντηρημένα οχήματα, αξιόπιστα, και λέω καλοσυντηρημένα γιατί παράλληλα αυτά τα καλοσυντηρημένα οχήματα, συγγνώμη να το πω αλλιώς, είναι αυτά που νοικιάζει, που μπορούμε να τα πάρουμε για να κάνουμε τις διαδρομές μας, τις βόλτες μας ή τις εργασίες μας. Είναι όμως καλοσυντηρημένα γιατί διαθέτει και συνεργείο οχημάτων, στο οποίο μπορούμε να πάμε για επισκευή, για το προγραμματισμένο σέρβις, για οτιδήποτε, οποιαδήποτε βλάβη, και το δικό μας προσωπικό οικογενειακό όχημα στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία πάντα. 25520-28525 το τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού. Σας έχω όμως και τη μεγάλη προσφορά από τα σιδηρικά χρώματα είδη θέρμανσης αρδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν, τα οποία δραστηριοποιούνται εδώ και 102 χρόνια, από το 1924, περίπου με τη μέρα ίδρυσης της πόλης ιδρύθηκε και η επιχείρηση, ένα χρόνο διαφορά έχουν. Αν λοιπόν πάτε και πείτε 1924, αυτό το μαγικό κωδικό, αυτό τον αριθμό στην επιχείρηση Κασαπιάν, ό,τι αγοράσετε, όποιες και είναι οι αγορές σας, θα έχετε έκπτωση 24%. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Μην το ξεχνάτε και να πάτε. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε τώρα. Να προχωρήσουμε τώρα και να σας πω ότι μια και το πήγαμε λίγο βαρύ έτσι με τη Μέρι Λίντα, οπότε δεν θα το αποκλιμακώσουμε ακόμα, θα συνεχίσουμε με λαϊκό τραγούδι, αρκετά βαρύ λαϊκό τραγούδι, για αυτό το ημίωρο, και μετά θα το εκτονώσουμε λιγάκι πηγαίνοντας κάπως περισσότερο προς την έντεχνη εκδοχή των τραγουδιών. Πάμε να ακούσουμε Σάκη Τσελέπη και τη Μάσκα Πέτα με το ψεύτικο το δάκρυ, τραγούδια της Θεσσαλονίκης μιας κάποιας εποχής, εκεί στη δεκαετία του 80.

Διόρθωση στο στίχο. Μόνο ήθος δεν ποιούσε η στάση της. Λέω εγώ τώρα. Μένουμε σε περιβάλλον Θεσσαλονίκης. Πάμε να ακούσουμε Μέρη Βάσου και Όμορφα Λόγια. Και περιβάλλον Θεσσαλονίκης και περιβάλλον δεκαετίας του 80, έτσι. Με ξενυχτάδικα.

Μπορεί να τα υποτιμάμε, αλλά πολλές φορές αυτά τα πολύ απλοϊκά, όπως φαντάζουν τραγουδιά, μέσα σε αυτά τα απλά τους λόγια, λένε τις μεγαλύτερες αλήθειες που μπορεί να υπάρχουν. Πάμε να ακούσουμε Ρία Κούρτη πάλι από το παρελθόν. Μη μου φύγεις ή αλλιώς μάτια που δεν βλέπονται.

Και αυτό λοιπόν αλήθεια είναι. Και αυτό αλήθεια είναι και θα προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε να ακούσουμε Κώστα Μακεδόνα και παλιά φωτογραφία. Πόσο παλιά θα δείξει.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Finch, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
6: Σύγχρονο,
7: πολυδύναμο,
6: μοντέρνο,
7: ευέλικτο.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
7: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
6: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
7: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
6: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
7: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
6: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
7: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
6: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
7: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
8: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά και ήρθαμε πάλι. Ήρθαμε για τη συνέχεια της εκπομπής για το Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επαναλαμβάνω ότι είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν, καθώς θα είμαστε ξανά μαζί. Γερινάμαστε στις 31 του Αυγούστου, την 31η Αυγούστου, για να ξεκινήσουμε τη νέα μουσική μας περίοδο. Λοιπόν, είναι 23 Ιουλίου του 2026 και είσαι συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος από την ακριτική Ορεστιάδα, τους 95,3, τους 97,1 στα FM αυτά, για νότιο κομμάτι του νομού και βόρειο αντίστοιχα, στο radioevros.gr διαδικτυακά. Και έχουμε ένα ελεύθερο πρόγραμμα, έχουμε ξεφύγει από την λογική των εκπομπών, των θεματικών που έχουμε κάθε μέρα, γιατί απλά είναι η τελευταία εκπομπή και είπαμε να το γλεντήσουμε λιγάκι ή τέλος πάντων να βάλουμε τραγούδια που μας αρέσουν. Ακούσαμε αρκετά λαϊκά τραγούδια, κάναμε ένα μικρό αφιέρωμα στην εκλειπούσα πλέον Μεριλίντα και μπορώ να σας πω και ότι αυτή την εκπομπή την προσφέρει η Fit Car Rental, που διαθέτει πολλά οχήματα προς ενοικίαση αν θέλετε να κάνετε τις όποιες διαδρομές με κάποιο νοικιασμένο όχημα, αν δεν έχετε αυτοκίνητο, αν έχει χαλάσει το δικό σας και το έχετε αφήσει στο συνεργείο που έχει η Fit Car Rental ή σε οποιοδήποτε συνεργείο, αλλά εμείς προτείνουμε το συνεργείο της Fit Car Rental στην Καλλιπόλεως με Λοχαγούδια Μάντι γωνία και τηλέφωνο το 25520-28525. Μαζί μας βέβαια πάντα τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά, του βάνι του Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ στην Ορεστιάδα, 102 χρόνια τώρα, τρίτη γενιά και πάει για τέταρτη. Ο Βάνης ο Κασαπιάν, ο οποίος κάνει και την φοβερή αυτή προσφορά μέσω των εκπομπών του Ράδιο Εύρος, προσφέροντας 24% έκπτωση στις αγορές σας, εφόσον επισκεπτόμενοι το μαγαζί, επισκεπτόμενοι την επιχείρηση, πείτε το μαγικό αριθμό 1924, που όπως είπα απηχεί στο έτος ίδρυσης της επιχείρησης. Λοιπόν, αυτά τα όμορφα και πάμε να συνεχίσουμε εμείς, καθώς θα περάσω σε μια άλλη σφαίρα, σε μια σφαίρα λίγων επιλεγμένων αφιερώσεων, που θα χαρίσουμε τραγούδια. Είχα μια πρόσφατη καλή θετική εμπειρία, καθώς πήγα στο υποκατάστημα της Νόβα και εξυπηρετήθηκα και έτσι νιώθω την ανάγκη να αφιερώσω ορισμένα τραγούδια να τα χαρίσω στα κορίτσια που με εξυπηρέτησαν εκεί. Και επειδή ήταν πολύ γλυκά, όμορφα, καλοσυνάτα και εξυπηρετικά κορίτσια, πάμε να ακούσουμε την Αλέξια και τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Δεν ξέρω το μυστικό τους, αν θέλουν το λένε.

Αφήνουμε λοιπόν τα κορίτσια να ξενυχτάνουμε αυτό το μυστικό, αλλά θα παραμείνουμε εκεί. Θα παραμείνουμε εκεί που σας είπα, στο υποκατάστημα της Νόβα. Λοιπόν, εκεί που λέτε, συναντάτε δύο Μαρίες για να σας εξυπηρετήσουν στα θέματα που... Λοιπόν, οπότε το επόμενο τραγούδι είναι για αυτές τις δύο Μαρίες. Για τα μάτια τους και για τη φασαρία που γίνεται για αυτά. Κώστας Δόξας. Κορίτσια.

Τέλος και η φασαρία για τα μάτια της κάθε Μαρίας. Είπαμε ότι ήταν στις δύο Μαρίες αφιερωμένο. Και πάμε τώρα στην τρίτη των κοριτσιών, στη Ράνια. Ράνια, ζήτησε σε ένα τραγούδι. Α, είπα εγώ να σε εκφράζει. Λοιπόν, όπως σε κόβω. Οπότε πάμε να ακούσουμε και θα μας πει η Ράνια αν και κατά πόσο το τραγούδι αυτό μπορεί να ταιριάζει είτε στην ιδιοσυγκρασία της είτε στις επιλογές της. Είναι ο Αύγουστος από τον Νίκο τον Παπάζουγλου. Αμέσως μετά από αυτό, για να μην διακόπτω συνέχεια και προλογίζω, θα ακούσουμε και την Αγάπη από το Χρήστο Θηβαίο ή αν το θέλετε αλλιώς, Πόσο πολύ σ' αγάπησα. Πάμε λοιπόν.

Γρήγορα περνάει η ώρα τελικά και έτσι λίγο οδεύουμε προς το τελευταίο διάλειμμα για αυτή τη σεζόν. Δάκης και Χριστιάνα, Μίλα μου, ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι και αμέσως μετά Στέλιος ο Ρόκος, Θάλασσα τα έχω κάνει, Θάλασσα.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.

0: Σε Σκενδερλής, το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές, ανώτερης ποιότητας προϊόντα, με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
8: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
9: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Επέστρεψα λοιπόν και εγώ για τελευταία φορά πριν την πάυση του καλοκαιριού αυτή η επιστροφή. Λοιπόν, ακούτε Ράδιο Εύρος, ακούτε Εύηχο Μουσικοδρόμιο, ακούτε εμένα το Χάρη Κανταρίδη, όπως κάναμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 10 κάθε βράδυ. Εδώ, στις γνωστές σας συχνότητες, 97,1, 95,3, ραδιοφωνικά, radioevros.gr διαδικτυακά, όλο αυτό τον καιρό και όπως κάνουμε εδώ και 9 χρόνια. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι μια εκπομπή που την προσφέρει η Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο στην Καλλιπόλη ως Μελοχαγού Διαμάντη Γωνία και τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 με την αξεπέραστη αυτή προσφορά του 24% έκπτωση για τις αγορές σας, αρκεί να πείτε τη λέξη 1924 όταν επισκέπτεστε το κατάστημα για αγορές, κερδίζετε αυτόματα την έκπτωση. Τα έχουμε πει, θα συνεχίσουμε να τα λέμε και μετά. Λοιπόν, μετά λέγοντας κατά την επιστροφή μας. Να προχωρήσουμε γιατί είναι αρκετά τα τραγούδια που έχω επιλέξει για να ακούσουμε. Οπότε πάμε να μην σας καθυστερώ με πολυλογία. Βρέξε Θεέ μου, θα πει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ένα καταπληκτικό και πανέμορφο τραγούδι, γιατί είναι αλήθεια, οι αγάπες της νύχτας πεθαίνουν νωρίς.
1: Δρόμοι παράξενοι με φέραν εδώ πέρα

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασες

0: Πεθαίνω νωρίς. Οι αγάπες πεθαίνουν νωρίς.
1: Σας το είπα και εγώ, για να προλάβω το Βασίλη, σας το είπα ότι οι αγάπες της νύχτας πεθαίνουν νωρίς. Πέν, τι να κάνουμε. Σημεία των καιρών, έτσι έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Νταλάρα να τραγουδήσει το «Κάποια κάπου κάποτε» και αμέσως μετά το Γιάννη Χαρούλη να μας λέει «Απόψε θέλω να μεθύσω».

Αχ, και εγώ θέλω, μακάρι να γινόταν όλα όσα θέλουμε, δυστυχώς όμως δεν γίνονται. Αυτό που γίνεται είναι το ότι πρέπει να σας αφήσω. Τρία τραγούδια, όπως πάντα. Αντώνης Ρέμος αρχικά, δύο ψέματα. Τόλης Βοσκόπουλος, το πεπρωμένο. Και Σοκράτης Μάλαμα, τσιγάρο ατέλειωτο, βαρύ η μοναξιά μου. Και έτσι, σαν ψέματα και σαν ατέλειωτο τσιγάρο, το πεπρωμένο μας λέει ότι εγώ πρέπει να σταματήσω τις εκπομπές για αυτές τις επόμενες ημέρες, 30 πόσες είναι, μέχρι τις 31 Αυγούστου που θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά, για όλο αυτό τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια και όλο αυτό τον τρέχοντα χρόνο που ήμασταν εδώ παρέα στις εκπομπές, να ανανεώσω το ραντεβού μας, Θεού θέλοντος που λένε, να είμαστε όλοι υγιείς, να ξανανταμώσουμε και να σας πω ότι και αύριο θα είμαστε το πρωί στην πρωινή εκπομπή, η οποία τελειώνει την άλλη εβδομάδα, με τον Γιάννη Παπαλικούδη στην πρωινή περιπολία, οι δυο μας από τις 7 μέχρι και τις 11 εδώ, συντονιστείτε να ακούτε. Από τις 10 και μέχρι τη 1 αναλαμβάνει ο Νίκος Πατούνας με το Ευρωσκόπιο. Στις 2 και στις 5.30 τα κεντρικά δελτία ειδήσεων τα επιμελείται η Σταυρούλα η Αγελαδράκη. Από τις 3 και μετά μέχρι τις 8, ανά μία ώρα είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και φυσικά πολύ πολύ μουσική, καθώς και η ιστοσελίδα του σταθμού, το radioevros.gr, που επαγρυπνά, ξαγρυπνά, εφημερεύει, διανυκτερεύει κτλ. Κτλ. Πάντα για να παρουσιάζει με ακεραιότητα και ταχύτητα τις σωστές και αξιολογημένες και καρατσεκαρισμένες που λέμε ειδήσεις. Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι από εδώ και μπρος και όπως είπα, στο επανακούιν.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
5: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
4: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσει χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
9: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
11: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
3: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
7: Σύγχρονο,
8: πολυδύναμο,
7: μοντέρνο,
8: ευέλικτο.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
7: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
8: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
7: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
8: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
7: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
7: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Δηδημότυχο.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
9: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ως ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα.

0: βρίσκω πουθενά.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
3: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
2: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε την ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

Πώς να σ' αγγίξω, πώς φοβάμαι τόσο φως. Φοβάμαι τέτοια αγάπη, Θεέ μου, τόσο δακρύ. Μη μου ζητάς να πιω. Πώς να σ' αγγίξω, πώς εγώ τόσο μικρός. Σκιά στο σκαλοπάτι, το τι

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές,

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Φεγγάρι, μισό φέγγαρο, βυζάντινο φεγγάρι, εγώ και εσύ ζευγάρι, κι νύχτα ζωγραφιά.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

θες να σκορπίσεις τις σκιές

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.